κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρέμα.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Με πονέσει.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη μες στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα το

0: αλλά είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
1: Okay.
2: Okay.
0: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: Δρόμος 89,8. Και σήμερα λοιπόν είναι. Τι ημέρα είναι? Είναι η ημέρα Πέμπτη, 28 Μαΐου.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτή η μέρα. Α, θα μου επιτρέψετε, αγαπητοί συνάδελφοι, σύντροφοι.
1: Μα για όνομα του Θεού, φυσικά.
0: Συνταξιδιώτες, συνοδοιπόροι που λέει και ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Έτσι σε θέλω να έχεις επιρροές.
0: Βέβαια, βέβαια. Θα πρέπει να θυμηθούμε λίγο ότι αυτή η μέρα είναι συνδεδεμένη με τις γυναίκες.
1: Βεβαίως και είναι.
0: Τι έγινε σαν σήμερα το 1952. Σήμερα ψηφίστηκε. 1952.
1: Πολύ ωραία.
0: Ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες.
1: Σαν να λέμε από σήμερα μπορούσαμε να ψηφίζουμε στις βουλευτικές εκλογές.
0: Ακριβώς. Και επειδή δεν πρόλαβαν να ενημερωθούν οι
2: εκλογικοί κατάλογοι.
0: Κατάλογοι ακριβώς, ψήφισαν ουσιαστικά για πρώτη φορά μετά στις βουλευτικές του 1956.
2: Mm.
0: Έτσι λοιπόν. Όμως. Πριν είχαν ψηφίσει οι γυναίκες το 1934 στις δημοτικές εκλογές.
1: Καλά, όχι και πολλές.
0: Όχι πολλές, ακριβώς. Αν δεν κάνω λάθος, 450 γυναίκες, κάτι τέτοιο. Είχαν εγγραφεί περισσότερες.
1: Κάτω από 500.
0: Αλλά το εντυπωσιακό είναι αυτό το στοιχείο, Μάρση, και ήθελα να το βάλω στο τραπέζι. Μπορεί να το γνωρίζετε, ότι υπήρχε ένας όρος. Έπρεπε να είναι πάνω από 30 ετών και να έχουν τελειώσει το δημοτικό.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Μόνο αυτά τα δύο.
0: Αυτά τα δύο. Και
2: ύψος, ας πούμε, να είναι πάνω από συγκεκριμένο ύψος.
1: Το πιστεύεις όμως ότι το λέγανε
2: κιλά,
1: αυτό.
2: Το φούστα
1: και με. Θέλεις να πεις, σε παρακαλώ Χρήστο, και ποια ήταν η άποψη της Μαρίκας Κοτοπούλη επ' αυτού?
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις αυτή την ευκαιρία.
2: Καλά, γι' αυτό είμαστε εδώ. Για
0: η Μαρίκα Κοτοπούλη, πολύ μεγάλη ηθοποιός, έτσι, αντέδρασε πάρα πολύ για την ψήφο των γυναικών.
1: Ήτανε
0: θεωρούσε,
1: κατά, Γιάννη.
0: Ήταν κατά, έκανε ολόκληρο αγώνα. Γιατί θεωρούσε. Όχι μόνο αυτοί, αλλά και πολλές κυρίες της καλής, της αστικής κοινωνίας, ότι μόνο οι άσχημες γυναίκες και αυτές που δεν ήθελαν να κάνουν παιδιά, ήθελαν την ψήφο των γυναικών.
1: Δεν είναι ασύλληπτο.
0: Αυτά τα ολίγα. Επίσης να πούμε για μια άλλη σπουδαία γυναίκα που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, το 2014, αν δεν κάνω λάθος. Μάγια Αγγέλου. Η μεγάλη ακτιβίστρια, ποιήτρια υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων των γυναικών, αγωνίστηκε και των μαύρων, έτσι, με τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.
1: Αγγέλου, ξεκίνησα φέτος την εκπομπή. Το Σαββατοκύριακο παρέα, ένα απόφευγμα από αυτήν, επειδή ήταν λίγο περίεργες καταστάσεις, τέλος πάντων, εκεί πέρα.
0: Είμαι σίγουρος τι έχεις πει. Πες το. Ξέρω τι θα έχεις πει. Ότι οι άνθρωποι ξεχνάνε τι είπες, τι έκανες, αλλά δεν θα ξεχάσουν ποτέ πώς τους έκανες να αισθάνονται.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Από αυτό θα ξεκινάει και την εκπομπή.
1: Αλλά...
0: Γιατί είναι ωραίο να το έχει πει.
2: Δεν θα ξεκινάει και μια εκπομπή έτσι με αυτό το απόφθεγμα, ρε φίλε.
1: Γιατί ρε, έχει ένα νόημα
0: για
1: αυτό.
0: Για να πει στους ακροατές. Ότι οι τηλεθεατές, μάλλον, ότι δεν θα ξεχάσουν ποτέ το καλοκαίρι που τους έκανε η Κατερίνα να αισθάνονται.
2: Αν ξεκινάει την εκπομπή, θα αλλάξει κανάλι.
0: Ότι?
2: Αν ξεκίναγε έτσι, θα άλλαζα κανάλι κατευθείαν. Για πες πώς ξεκίνησες.
1: Περίπου έτσι έγινε. Λοιπόν. Λοιπόν. Όχι, όχι, όχι από αυτό.
2: Ποιο είπες?
1: Δεν μπορούμε να είμαστε.
2: Έλα,
1: τώρα,
2: ωραίο
1: ξέρουμε...
2: ήταν. Καλό ήταν.
1: Ναι.
2: Πάμε, καλό
1: λοιπόν,
2: ήταν.
1: Εγώ λοιπόν είπα αυτό που έχει πει η Μάγια Αγγέλου, που είπε ότι κάθε φορά που έβγαινε πάνω σε μια σκηνή να δώσει μια διάλεξη, να μιλήσει ρόλο οτιδήποτε, έπαιρνε πάντα μαζί τη του ανθρώπου που την αγαπούν και αγαπάει. Στο μυαλό της εννοούσε, ρε παιδί μου, και έτσι.
2: Δεν
1: όλο...
2: του ανέβαζε πάνω στη σκηνή να ανεβαίνουν, ξέρω εγώ.
1: Όχι, γιατί κάποιοι δεν υπήρχαν κιόλα. Σκεφτόταν και του έπαιρνε μαζί.
0: Πού απευθύνεται, πού απευθύνεται.
1: Για να τη δίνουν δύναμη για να μπορέσει να κάνει αυτό.
2: Ορίστε, ρε φίλε, αυτό είναι για να ξεκινήσει η εκπομπή. Το δικό σου δεν ήταν.
0: Ναι, ωραίο ήταν. Και το ένα και το άλλο.
1: Σε ευχαριστώ,
0: δύο,
1: σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλά, σήμερα, σαν σήμερα έχει γεννηθεί και ο Ιαν Φλέμινγκ. Ο Θεός!
0: Όλοι Θεοί είναι. Συγγνώμη, και ο άλλος.
2: Συγγνώμη, να πω λίγο.
1: Ο Ντόιλ.
0: Ποιος είναι καλύτερος από τους δύο?
1: Κοίταξε, ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ έχει γράψει τον Σέρλοκ Χόλμς. Ο Ιαν Φλέμινγκ έχει γράψει τον Τζέιμς Μποντ.
0: Διάλεξε.
1: Δεν θέλω να μπω στο δίλημα να διαλέξω τον Τζέιμς Μποντ, ξεκάθαρα.
2: Να πούμε λίγο στους πιτσιρικάδες της παρέας ότι σε λίγο θα ασχοληθούμε με πρόσωπα που τα ξέρετε. Δηλαδή θα πάει.
1: Είναι κακό να σταματήσετε να έχετε άγνωστο. Μάγια Αγγέλου.
2: Πλάκα κάνω, όχι, δεν είναι.
0: Ξέρετε ότι η Μάγια Αγγέλου είχε. Γιατί λέγεται Μάγια Αγγέλου?
1: Γιατί?
2: Αγγέλου το πήρε από τον μπαμπά τη.
0: Έχει και το Μάγια Αγγέλου, ελληνικό όνομα, έτσι. Δεν είναι όμως.
1: Από το Μάγια,
2: δεν είναι όμως Ελληνίδα.
0: Δεν είναι Ελληνίδα.
2: Είχε επηρεαστεί από.
0: Γιατί?
2: Από μία.
0: Έτσι, επειδή. Ναι, να μαθαίνετε, να μαθαίνετε.
2: Δεν φλεξάραμε εμείς ότι ξέρουμε Μάγια Αγγέλου. Εσύ φλεξάρεις.
0: Ναι, ναι.
2: Πες το.
0: Μη κουβλαρίσεις.
2: Δεν το θυμάμαι.
0: Πες το. Γιατί είχε παντρευτεί Ελληνοαμερικάνο ηλεκτρολόγο. τον Αγγελόπουλο, έτσι λεγόταν.
2: Και γιατί δεν κράτησε τον ονοματεπώνυμο.
0: Όχι.
2: Το Αγγελόπουλο.
0: Το έκανε Μάγια Άτσελος έγινε Άτσελος. Και έτσι τη φωνάζανε και κράτησε το Μάγια Αγγέλου τέλος πάντων και η μαμά της δεν τον ήθελε ως γαμπρό, γι' αυτό και όλος χώρισε. Ναι. Είχε δύσκολα παιδικά χρόνια η Μάγια Αγγέλου γιατί...
1: Και αργότερα δεν τον ήθελε η μαμά της και χώρισε.
0: Ορίστε. Και αργότερα, ναι. Αλλά και είχε γράψει ένα βιβλίο της «Ξέρω γιατί και λαϊδούν τα πουλιά μέσα στο κλουβί». Είχε γράψει για το βιασμό και την κακοποίηση που είχε υποστεί στα παιδικά της χρόνια. Μια φοβερή ιστορία. Τέλος πάντων, αξίζει να το διαβάσει κανείς αυτό το βιβλίο, το οποίο πρόκειται να γίνει και ταινία.

0: Ναι, είναι ο δρόμος, 89,8. Και ναι, είναι το Letter Game. Καλημέρα σας!
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά, το όνομά σας?
2: Χριστίνα.
1: Γεια σου, Χριστινάκη.
2: Εραστικά σου, Κατερίνα.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, αγάπη μου. Είμαι πολύ καλύτερα τώρα, γιατί προηγουμένως είπα ότι είμαι καλά και όντως δεν είμαι.
2: Ναι, ναι, πολύ.
0: Λοιπόν, Χριστίνα, με τι ασχολείσαι?
3: Έλα μου.
2: Στον τομέα της καρθαριότητας είμαι.
0: Μια χαρά.
1: Μπράβο, Χριστινάκη μας.
0: Έχουμε, ναι. Εμείς έχουμε καλή σχέση με την καθαριότητα εδώ πέρα. Δίνουμε κιόλας. Δεν δίνουμε.
2: Είμαι και γειτόνι.
0: Έχουμε δώρα.
1: Είμαστε και γείτονες. Βέβαια και δίνουμε δώρα.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Είμαστε 20. Και γείτονες.
0: Λοιπόν, αγαπημένη Χριστίνα, θα παίξουμε με το γράμμα, ε.
3: Πολύ καλό γράμμα.
1: Πολύ καλό γράμμα. Πολύ ωραίο το ε.
0: Και ξεκινάμε με ζώο.
2: Ζώο, λάφι.
0: Όνομα.
2: Ελευθέριο.
0: Πράγμα.
2: Έπιπλο.
0: Φυτό.
2: Φυτό, ευκάλυπτο.
0: Φαγητό.
2: Ελιά.
0: Πόλη.
2: Πόλη. Πόλη.
0: Είναι τα λεγόμενα μυστήρια.
2: Ελαφώνησος.
0: Ας το πούμε Ελαφώνησος, ναι. Χώρα.
2: Ναι. Χώρα, Ελβετία.
0: Επάγγελμα.
1: Κανείς δεν λέει την Ελλάδα.
2: Επάγγελμα, ελαιοχρωματιστής.
0: Ποδοσφαιρική ομάδα.
1: Ναι, τώρα.
2: Ποδοσφαιρική ομάδα.
0: Τι τώρα, εύκολο είναι.
1: Για σένα είναι εύκολο.
0: Πανεύκολο.
1: Εγώ δεν έχω ιδέα.
3: Τι ψάχνουμε?
0: Ποδοσφαιρική ομάδα.
1: Εσύ που ήσουν να κοιμόσουν.
3: Συγγνώμη, στην πόλη που είναι οι καταράκτες.
2: Εδεσά.
0: Μπράβο, Εδεσαϊκός. Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
2: Εβερεστ.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Φυσικά, Χριστίνα. Είδες,
0: πρόσεξε να δεις. Κάνει μια προσπάθεια η Κατερίνα, γιατί λένε ότι όταν πει σε κάποιον είναι δύσκολο αυτό, αμέσως το μυαλό κλειδώνει και δεν βρίσκει τη σωστή λύση. Δεν κατάφερε όμως, δεν το κατάφερε.
1: Πιστεύει η
2: Κατερίνα, είναι την παρακάτη.
0: Ενώ ο Γιάννης που άνοιξε
1: πέστα,
0: τη δίωδο. Μπράβο,
1: Γιάννη. Ναι. Με εμένα είπε στην παραστάτη. Καταρχάς, είπε, αλλά η άλλη άλλο έκανε. Δεν είχε ιδέα τι λέγαμε και ξαφνικά.
3: Αν δεν ήμουν εγώ, θα είχε χάσει.
0: Μπράβο.
3: Ήμουν εδώ και κέρδισε.
0: Κατερίνα, δεν τα
3: κατάφερε. Ευχαριστώ, είναι η απάντηση. Ευχαριστώ.
0: Συγχαρητήρια, Χριστίνα, συγχαρητήρια.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Εσύ.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
3: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
4: Ο Χρήστος.
3: Ο Γιάννης.
2: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
4: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
2: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
3: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
2: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
4: Δηλαδή?
2: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
3: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
2: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
3: Μόνο
2: στο δρόμο
4: 89,8.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την 9η τηλεοπτική σεζόν στη φιλόξενη συχνότητα του Star, 27η στην ιστορία του Traction.
10: Traction. Κάθε Κυριακή στις 2 και 10 το μεσημέρι στο Star.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: Δρόμος 89,8 και κάποιος μπήκε στο φαρμακείο και ζήτησε αντιτιτανικό.
1: Αντί.
0: Έπαθα πλάκα. Αντιτιτανικό. Παιδιά, θέλει λίγο προσοχή έτσι. Το θυμήθηκα τώρα. Λοιπόν.
2: Πάει να σου φάει τη θέση, το καταλαβαίνεις αυτό, Γιάννη.
1: Καλό, μάρε, μάρε.
2: Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι είπε ο Φερεντίνος. Δηλαδή,
0: πώς
2: έκανε αυτό το άλμα, το leap of faith, από τη Μάγια Αγγέλου στον αντιτιτανικό.
0: Ναι, είναι. Τώρα, αντιτιτανικό, όχι.
2: Όχι. Και του δίνει, λέει όμως.
0: Ναι. Συνεννοούμαστε.
1: Δεν κατάλαβα των γιατρών τα γράμματα πώς τα διαβάζουν, τα φαρμακοποιεί και τα καταλαβαίνουμε. Το αντιτιτανικό, γιατί μην το καταλάβει.
2: Υπάρχουν λέξεις. Αυτούς που βγάζουν τη φαρμακευτική έχουν ειδικό μάθημα.
1: Πώς
2: καταλαβαίνεις έναν που δεν μπορεί να γράψει μία λέξη έτσι ώστε να την καταλάβει κάποιος άλλος.
0: Θέλω να μου πείτε η μεγαλύτερη διαμονή σε ξενοδοχείο στην ιστορία, πόσα χρόνια διήρκησε.
2: Σε ξενοδοχείο.
0: Το ξέρεις.
2: Εστάσου, υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι.
0: Το ξέρεις, ρε.
2: Το ξέρεις ακριβώς. Το ξέρεις ακριβώς.
0: Το είχες να το πεις.
2: Ξέρεις ποιος το έχει κάνει.
0: Για Χριστή.
1: Το είχα.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Δεν πειράζει, έχω άλλη.
2: Με ενδιαφέρει όμως πάρα πολύ γιατί υπάρχουν κάποιοι, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να μένουν σε ξενοδοχείο.
1: Πόσο είναι το δικό σου ρεκόρ, Κατερίνα.
2: Εγώ τι ρεκόρ να έχω.
1: Πώς έχεις μείνει σε ξενοδοχείο, για
2: το λέω.
1: Δεν θέλω να μας πεις το λόγο, ρωτάμε απλά.
2: Το περισσότερο που έχω μείνει σε ξενοδοχείο είναι 3 εβδομάδες.
0: Μάλιστα. Εντάξει, λογικό είναι αυτό.
1: Εντάξει.
0: Μια χαρά. 3 εβδομάδες.
1: Μπορεί να συμβεί.
2: Στο μήνα του μέλητος.
0: Εδώ είναι παραπάνω.
1: Α, έκανες όντως μήνα σχεδόν δηλαδή.
2: Σχεδόν
1: το
2: μήνα.
1: Ναι. Το...
2: Έκανα, ήταν καλοκαίρι, μας βόλευε.
0: Έκανες και διαμαρτυρία ειρήνης ταυτόχρονα.
2: Όχι, δεν έκανα τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Όταν ήμουν.
0: Όταν
2: μόλις παντρεύτηκα τότε, το μακρινό 2011, είχα μία κοιλιά μέχρι εδώ γιατί ήμουν 8 μηνών.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε δεν ήταν το ίδιο.
1: Λοιπόν, θες να βάλουμε ένα στοίχημα, όποιο χάσει. Θα κεράσει τους καφέδες. Πόσο λες ότι έχει κρατήσει μεγαλύτερη διαμονή σε ξενοδοχείο?
0: Διαμονή, όχι διαμονή.
2: Κανονική.
1: Όχι σαν την εμμονή.
0: Ναι.
1: Διαμονή.
0: Λοιπόν, λέγε.
1: Πόσο θα έλεγες? Ένας άνθρωπος πόσα χρόνια δεν είχε.
2: Που είχε πάει για διακοπές όμως ή που ήταν που το έμενε... βίτσιο του να μένει σε ξενοδοχείο. Γιατί ξέρω Έλληνα ηθοποιό. Ξέρω Έλληνα ηθοποιό που ήθελε να μένει σε ξενοδοχεία. Πάρα πολύ γνωστό Έλληνα ηθοποιό.
1: Έλα, ποιο, πες το, δεν κακό.
2: Δεν ξέρω αν θέλει να ακουστεί Λέρω, αυτό.
0: Και εγώ ακούσει για κάποιον. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Κάνα ξενοδοχεία έμενε, δεν έκανε κάτι κακό. Γιατί ναι.
2: Αυτό λέει απλά. Αυτό έμενε 20 χρόνια για παράδειγμα.
1: Ωραία, πόσο πιστεύεις ότι είναι το παγκόσμιο ρεκόρ?
2: Παγκόσμιο, πέρα από αυτό, 45 ρε, θα πω.
1: 45 χρόνια λες.
0: 45 χρόνια.
2: Χρόνια, ναι.
0: 45 χρόνια.
1: 45 χρόνια.
0: 45.
2: 45, ναι.
1: Θα πω 66.
0: Κέρδισε ο Γιάννης.
2: Ούτως, αφού το ήξερε ο Γιάννης, γιατί έπαιξε ο Γιάννης.
0: Εντάξει.
1: Αλλά πόσο πιάνει η απάντηση?
0: 67.
1: Είδες, δεν είπα 67.
2: 67, ποιος έμενε, ποιος έμενε.
1: Είπα 66.
0: Τι μείωσε ο Πατεώνας.
1: Θα παίξω κοντά.
2: Έλα, ποιος ήταν.
1: 67.
2: 67. Ποιος ήταν που έμενε?
0: Το όνομά του, Jean Le Bon.
1: Ο Jean Le Bon.
2: Ο Jean Le Bon.
0: Jean Le Bon,
2: μη μου λέτε τέτοια πράγματα, Γιάννη. Jean, να σου πω, πες
0: κανένα. Grand Hotel, Grand Hotel.
1: Στο ίδιο ξενοδοχείο έμενε, δεν έμενε σε ξενοδοχεία, δεν γύρναγε ξενοδοχεία.
0: Όχι, το ίδιο, το ίδιο.
2: Μα και αυτό που σου λέω εγώ, στο ίδιο έμενε.
1: Α, στο ίδιο, είπε σε ξενοδοχεία. Στο ίδιο κι αυτό.
2: Στο ίδιο, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία.
2: Βασικά είναι δύο. Ένα έμπαινε πιο πολύ. Και οι δύο ηθοποιοί. Ψηλοί, ψηλοί ηθοποιοί, αυτοί που σα λέω.
0: Σκανδιναβικού τύπου.
2: Καθόλου σκανδιναβικού. Κουλτουροφέροντε.
0: Αχά.
1: Κουλτουροφέροντε, ωραία λέξη αυτή. Θα ήθελα να είμαι κουλτουροφέρον. Είστε εδώ!

0: Θεσσαλονίκης 89,8. Είναι η ώρα, Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Που θα ακούσουμε,
1: ναι,
0: την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Χρήστο, να σου πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Μπράβο σου.
0: Ναι, όχι,
1: συγχαρητήρια.
0: Εγώ απλά το αναφέρω,
1: όχι,
0: να ξέρω.
1: Όχι,
2: γιατί συγχαρητήρια.
1: Γιατί είναι τόσο κατατοπιστικός σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν.
2: Μα την Παναγία δηλαδή, εντάξει. Να του δώσουμε συγχαρητήρια του ανθρώπου.
0: Να αξίζει.
2: Να έχει κάνει κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν έκανα κάτι.
2: Δηλαδή, αυτό για τον Χρήστο. Αξίζει ο Χρήστος να δώσει συγχαρητήρια επειδή είπε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει κάποιε περγαμηνέ από πίσω.
0: Έχει πραγματικά. Υπάρχει λόγο να του δώσει συγχαρητήρια.
2: Πάρα πολλοί λόγοι. Όχι αυτό όμω. Όχι αυτό.
1: Ναι, αλλά άκουσα με τώρα. Γιάννη.
2: Χάνει το νόημά του μετά.
1: Γιάννη, να σου πω κάτι. Μπράβο σου και συγχαρητήρια και σε
0: εσένα.
2: Γιατί
1: είσαι τόσο συνεπή που κάθε μέρα τέτοια ώρα τη λες την άχρηστη πληροφορία της.
0: Πόσες άχρηστες πληροφορίες έχεις, ρε φίλε, πραγματικά.
2: Εντάξει, είναι μεγάλο το μπαούλο που τις βγάζουμε και από μέσα.
0: Ωραία.
2: Σήμερα λοιπόν.
1: Γάμος γίνεται.
2: Η άχρηστη πληροφορία από τον φίλο μας, τον συνεργάτη μας, τον
0: προσπάθησε να συγκεντρωθεί, Γιάννη.
2: Μπορώ, ναι, ναι. Τον Αλβέρτο τον Μπαρίστα είναι σεξουαλικό ζώο.
1: Σιωπή, ναι, εγώ δεν μπορώ, δεν μπορώ.
2: Όχι, όχι. Η βάση όμως δεν είναι αυτή. Mm-hmm. Μαθουσάλας. Για ποιον χρησιμοποιούμε την έκφραση Μαθουσάλας, κάποιος πάρα πολύ. Λοιπόν,
1: ναι, ναι.
2: Πάμε να βρούμε το ζώο Μαθουσάλα. Πάμε να βρούμε το σπονδυλωτό ζώο. Το διευθύνω, δεν πάμε να μου λέτε τίποτα σπονδυλα, τίποτα. Σπονδυλωτό ζώο. Ζώο με. Που έχει το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής στον κόσμο.
0: Πρέπει να είναι γύρω στα. Είναι ένα. Μια φαλενά.
2: Δεν είναι φάλαινα, αλλά είσαι κοντά.
0: Ναι, είδες, που πρέπει να ζει 500 χρόνια.
2: Περίπου 400 χρόνια.
0: Ωρε, φίλε, με πολύ.
1: Καλά, εντάξει. Να σου πω κάτι. Μπράβο σου, Χρήστο.
0: Καρχαρίας.
2: Πιανής.
1: Πιανής.
2: Μιλάμε λοιπόν για τους μαθουσάλες καρχαρίες της Γρυλανδίας.
1: Μπράβο. Α, στη Γρυλανδία.
2: Μπορούν να κολυμπούν στα παγωμένα νερά της Αρκτικής επί 400 χρόνια.
1: Καλά, αυτό είναι τώρα πολύ σοβαρό τώρα.
2: 400 χρόνια μπορεί να το αντιληφθούμε τι σημαίνει
1: τώρα
2: αυτό.
1: Δεν μπορούμε, πού να μπορούμε.
2: Πρωταθλητές λοιπόν της μακροζωίας ξεπερνάνε τις χελώνες των Γαλαπάγκων.
0: Μπράβο, χελώνες.
2: Που επίσης ζουν πάνω από.
0: 322.
2: Εκεί. Mm, πάνω, ναι, από 300 χρόνια. Mm. Και τις φάλαινες της Γρυλανδίας, Χρήστο.
0: Ναι, ναι.
2: Που επίσης ζουν πάρα πολύ. Ποιο είναι το θέμα τώρα σε αυτό?
0: Για
1: ποιο.
2: Πότε οριμάζει σεξουαλικά ένας καρχαρίας της Γρυλανδίας?
0: Νομίζω στα 150.
2: Στα 150 χρόνια, ρε θηρίο.
0: Αλήθεια.
2: Στα 150 χρόνια.
1: Μέχρι τότε είναι.
2: Μέχρι
0: μικρούλης.
2: Τότε είναι παιδάκι.
1: Παιδάκι. Ναι, ναι.
2: Μέχρι τότε δεν ασχολείται με αυτά. Στα 150. 50 χρόνια.
1: Εκεί δηλαδή ξαφνικά, εκεί την ώρα που κοιμάται, ξαφνικά έχει μία.
2: Μέχρι τότε είναι έφηβος, σωστό.
0: Μέχρι τότε παίζει PlayStation.
2: Είναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μπράβο, είναι. Μπράβο, μπράβο. Χαζομάρες με τους φίλους.
1: Πάει μπάλα, ναι.
2: Στα 150 χρόνια αρχίζει και μπαίνει στο παιχνίδι το σεξουαλικό. Στα 150
1: και τι
2: χρόνια.
1: Γίνεται, τι γίνεται.
2: Εντάξει,
1: μετά
2: γίνεται χαμός.
1: Όταν ξαφνικά σου λέει γλίτω με το φως το αληθινό.
2: Και έχει μπροστά του 250 χρόνια μετά για να το ευχαριστηθεί.
0: Πώς δύο φάλαινες
1: έρχονται
0: σε επαφή? Είναι. Έχουμε πληροφορίες.
1: Νομίζω
2: ότι
1: κάνουν αυτό. Δηλαδή είναι. Πώς θα το πω τώρα,
0: από τις
1: κάτω πλευρές τους, mm-hmm, ενώνονται.
0: Μάλιστα. Αυτό έχει ενδιαφέρον πάντως. Με ποιο τρόπο
1: όμως
0: γίνεται.
2: Πρέπει μία να ξαπλώσει.
1: Mm-hmm. Πού
2: να
0: άρα ξαπλώνει το βυθό, δηλαδή.
1: Ναι, μέσα γίνεται ανάποδα αυτό.
0: Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή μέσα στη θάλασσα.
1: Αυτό, μέσα στη θάλασσα.
2: Μέσα
0: στο βυθό εννοεί. Κάθονται κάτω στο βυθό.
1: Όχι, ρε!
2: Γιατί στην επιφάνεια. Τους βλέπουν άλλοι.
0: Κολυμπώντας δηλαδή γίνεται.
1: Κολυμπώντας νομίζω γίνεται.
0: Α,
1: καλά, προχθές, τώρα που το λέτε αυτό, το είδατε αυτό το βιντεάκι που είναι μια φάλαινα που έχει γεννήσει μόλις και ταΐζει το παιδί της.
0: Όχι,
1: πώς το κάνει.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, από ένα μέρος του σώματός της βγάζει μια απίστευτη ποσότητα γάλακτος, mm-hmm, που όμως είναι τόσο πολύ συμπυκνωμένο, mm-hmm, που μέχρι. Είναι, ας πούμε, η φάλαινα εδώ αρχίζει, βγάζει αυτό, το παιδάκι το ρουφάει και επειδή μπαίνει μέσα πυκνωμένο, mm-hmm, που μέχρι. Είναι, ας πούμε, η φάλαινα εδώ αρχίζει, βγάζει αυτό.

0: Λοιπόν,
1: τι δεν έχουμε πει, ρε παιδιά, τι από την
0: έχουμε,
1: αρχή της εκπομπής.
0: Τι δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε πει μια καλή επιτυχία στα παιδιά που ξεκινάνε τις Πανελλήνες αύριο.
0: Τα είπαμε εμείς. Είπαμε πολλές ευχές. Τα είπαμε και στην οικογένεια, θυμάσαι, Γιάννη.
2: Καραμπέτη. Καραμπάκι.
0: Καραμπάτι.
2: Καραμπάτι, μπράβο.
0: Νομίζω, ναι.
2: Αν μας ακούει τέλος πάντων η κυρία, το έχουμε πει 10 φορές. Πείτε μας το όνομά σας. Στείλτε μας ένα μήνυμα στο Viber.
1: Πες το Viber, Κατερίνα,
0: σε παρακαλώ. Στο Viber.
1: 6987-898-898.
2: Πείτε μας πώς είναι το όνομά σας. Είπαμε καλή επιτυχία.
1: Πείστε με, με κοιτούσε στα μάτια σου, λέει. Θα κάνει λάθος, δεν μπορεί.
0: Ναι. Συμπεριμέναμε. Για πες μας.
1: Σκέφτομαι, ρε παιδί μου, πως πρέπει να επικρατήσει μια ψυχραιμία,
0: βέβαια.
1: Πρέπει να είμαστε έτσι
0: χαλαροί,
1: έτσι να έχουμε τα πράγματα στο κεφάλι μας. Εγώ, ας πούμε, θυμάμαι όταν έδινα Πανελλήνιες, είχα πάρα πολύ μέτριους βαθμούς εκείνη τη χρονιά. Mm-hmm. Αυτό δεν με εμπόδισε όμως να έτσι έχω καθαρό το μυαλό μου,
0: βέβαια,
1: να δω τι θα ήθελα να κάνω, να συγκεντρωθώ έτσι ώστε να μπορέσω να γράψω. Και από εκεί που ήμουν μια μέτρια μαθήτρια στους βαθμούς, έγραψα τους μεγαλύτερους βαθμούς στο σχολείο.
0: Θέλω συγκεκριμένα πράγματα να μας πεις.
2: Δηλαδή, όχι, πόσο έβγαλες,
1: δεν
2: πόσο
1: είναι αυτό.
0: Όχι. Πόσο έβγαλες.
1: Δεν είναι αυτό το θέμα.
0: Όχι, αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν είναι αυτό,
0: όχι,
1: το,
0: αυτό
1: θέμα.
0: Είναι το θέμα.
1: Έγραψα πάρα πολύ
0: πόσο
1: καλά, ρε παιδί μου. Έγραψα, μόνο στα αρχαία δεν είχα πάει καλά. Έγραψα 14,5, έγραψα στην ιστορία 20, έγραψα έκθεση 18,5, έγραψα στα λατινικά 19,75. Είχα πολύ καλό.
0: 19,75.
1: Ναι, έχασα κάτι. Γιατί τώρα μου κόψανε το 0,15, δεν το πιστέψετε.
2: 0,25.
1: 0,25.
2: Ευτυχώς δεν έδινες μαθηματικά.
1: Μα δεν έδινα μαθηματικά για κάποιο λόγο πολύ συγκεκριμένο, όπως καταλαβαίνεις. Είμαι τόσο σκράπας. Γιατί ήταν να κάνουμε, να κλείσουμε ένα ρήμα το οποίο είχε πρόθεση.
0: Χρονική αντικατάσταση λέγεται.
1: Το οποίο το έκανα. Δεν ήταν χρονική αντικατάσταση.
2: Που σαν εγκλητική αντικατάσταση.
0: Έτσι πάντω όταν.
1: Κλείνω ρήμα. Εγώ κάνω, εσύ κάνει. Αυτό δεν
2: είναι.
0: Νόμιζα να σα βάλω χρονική. Ναι.
1: Αυτό
0: Λίο Έλιον, Λίσο Έλισσα.
1: Είχε μία πρόθεση.
0: Λέλη Καλελίκιν.
1: Μπράβο. Είχε μία πρόθεση στα λατινικά. Εγώ το κάνω πίσω στο πρόχειρο χωρίς την πρόθεση. Το μεταφέρω κανονικά. Ωραία, γραμμένο, σωστά, κλειμένο το ρήμα χωρίς την πρόθεση και μου κόψαν το 0,25. Δεν πειράζει τώρα.
0: Ποιο
1: δεν
0: ρήμα,
2: λόγω της πρόθεσης.
1: Εν πάση περιπτώσει όμως, εγώ άλλο πράγμα θυμάμαι. Η πρώτη μέρα που έδινα, το πρώτο μάθημα που δίναμε τότε, αύριο τα παιδιά δίνουν νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, έτσι. Mm-hmm. Εμάς τότε το συντρίτη δέσμη δίναμε ιστορία. Και θυμάμαι.
2: Αν δεν είχε ξεκινήσει αυτό που πάντα ξεκινάγαμε με. Εμείς μετά πάντα ξεκινάγαμε με έκθεση.
1: Όχι. Εμείς δίναμε το πρώτο μάθημα, ήταν ιστορία. Και θυμάμαι, ρε παιδί μου, πως τα μαθησιακά μου χρόνια είχα. Το πρώτο ήταν που όταν ήμουν εγώ στο σχολείο, Χρήστο, το θυμάσαι εσύ, ότι καταργήθηκε το πολιτονικό και πήγα στο πολιτονικό. Mm-hmm. Μετά καταργήθηκαν και οι υποβιές. Mm-hmm. Και όταν ήμουν τρίτη λυκείου, εγώ είχαμε τότε στην ιστορία δύο βιβλία, το κόκκινο και το μπλε. Και στη μέση της χρονιάς.
2: Ναι, κόκκινο για τους αγώνες, μπλε για την πατρίδα.
1: Το θυμάσαι εσύ αυτό, Δημήτρη. Όταν έδινα εγώ. Όχι, καμία σχέση.
0: Μπαρτσελόνα.
1: Είναι, ελάς. Όταν ήμασταν εμείς και δίναμε, κατήργησαν το κόκκινο βιβλίο, που για μας ήταν πολύ μεγάλη ιστορία. Ναι, δηλαδή, ναι. Και δίναμε μόνο το μπλε.
2: Είναι εντυπωσιακό πάντως το. Τι πράγματα έχετε ζήσει εσείς οι δύο, δηλαδή.
0: Για μας το κόκκινο βιβλίο.
2: Τι ιστορίες.
1: Εσύ το θυμάσαι το κόκκινο βιβλίο. Πρέπει να το θυμάσαι. Αλλά για, εσύ το έδωσες.
0: Για μας το κόκκινο βιβλίο ήταν το βιβλίο του Κορδάτου κάποτε. Ο Σπιτσιρικάδες που τότε ήταν πολύ. Ποια ιστορία διαβάζεις, ποια στάση είσαι, διαβάζεις Κορδάτο ή από την. Τέλος πάντων. Δηλαδή είσαι της αριστερής.
2: Ναι, ναι, το κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επειδή σε είδα λίγο με κοίταζες, ναι, αλλά το κατάλαβες. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, και θυμάμαι τώρα την μέρα πριν από τις Πανελλήνες, καλή ώρα τώρα, όταν έδινα κι εγώ και δίναμε ιστορία, με πήρε η θεία μου η Αρτεμούλα, η καλύτερη φιλόλογος όλων των εποχών, καλή της ώρα και που είναι, και μου είπε, Κατερίνα, ξέρεις, μου λέει, τι νομίζω ότι πρέπει να διαβάσεις. Λέω, όχι, για πες ρε θεία. Και μου λέει, το ελληνοτουρκικό σύμφωνο φιλίας ανάμεσα στο Βενιζέλο και στον Κεμάλ Ατατούρκ, το οποίο έγινε 30 Οκτωβρίου του 1930 και ήταν το τελευταίο θέμα στο μπλε βιβλίο της ιστορίας, ένα, ας πούμε, μια μικρή παράγραφος. Και πάω
2: και
1: την άλλη μέρα και είχα βάλει τα χεράκια μου μπροστά σε εκείνο το πράγμα που έλεγε τα θέματα. Βλέπω το πρώτο, λέω, έχω γράψει 5. Βλέπω το δεύτερο θέμα, λέω, έχω γράψει 10. βλέπω το τρίτο θέμα, λέει έχω γράψει 15 και μου μείνει τώρα ένα, για, αν θα γράψω 15 ή 20 ρε παιδί μου, και βλέπω ότι έχει δύο θέματα. Το πρώτο μισό του θέματος το ξέρω και λέω έχω γράψει 17 μισό. Και πάω λίγο πιο κάτω το χέρι μου και είναι το ελληνοτουρκικό σύμφωνο φιλίας. Και γράφω 20 από τη θεία μου την Αρτεμούλα.
0: Που
1: μου είχε πει το προηγούμενο βράδυ. Δες αυτό, παιδί μου, λέει. Δες αυτό το. Γιατί έχει να πέσει, μου λέει, πολύ καιρό αυτό το θέμα.
2: Ποια Ασημπίλιου και ποια θεία Αρτεμούλα.
0: Η Αρτεμούλα.
2: Έλα, εκεί είναι το θέμα.
1: Κάθε χρόνο. Εκεί είναι το θέμα. Αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, κάθε χρόνο.

0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
2: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
3: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
1: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
4: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά. Σερί ύπνος για πάντα.
1: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
6: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
5: Που με στα σύννεφα.
4: Νούμερο 4.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 7 ακριβώς, είμαστε οι πρωινοί του δρόμου εδώ, 89,8.
2: Φορτσάτος, με όρεξη.
1: Ορίστε.
3: Ψυχαλίστηκες στο δρόμο, σου σκάσαν ψυχάλες.
1: Όχι.
3: Ρίχνει μερικές.
1: Αλλά μια και ανέφερες για το δρόμο τώρα, δεν ξέρω αν βιώνετε κι εσείς αυτά τα αντιφατικά συναισθήματα που ζω κι εγώ κάθε πρωί.
2: Κάθε πρωί ζεις ένα αντιφατικό συναισθήμα.
1: Όχι ένα, αντιφατικά
2: πολλά
1: συναισθήματα.
2: Για πες.
1: Ξυπνάω και λέω πω είναι δυνατόν, δεν γίνεται αυτή την ώρα κάποιος να ξυπνάει.
2: Μα σκέφτεσαι.
1: Όχι. Δεν σκέφτομαι τίποτα εκείνη την ώρα. Λίγο πριν φτάσω εδώ.
2: Όντως.
1: Λίγο πριν φτάσω εδώ γιατί.
2: Εγώ με το που σκόνομαι.
1: Όχι, εγώ ζω κάτι άλλο.
2: Τι?
1: Την ώρα που είμαι στον δρόμο και αφού λοιπόν έχω συχτηρίσει πρωινό.
3: Την ώρα και τη στιγμή.
1: Ναι. Ξαφνικά βλέπω το φως, αυτό το πρωινό φως και νιώθω αυτό που αισθανόταν και ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης που υμνούσε τα πρωινά. Βλέποντας λοιπόν τα πρωινά, τι έλεγε Γιάννη ο Παπαδιαμάντης που έχει γράψει πάρα πολλά πράγματα για αυτό που σπάει.
2: Για τα πρωινά ειδικά.
1: Για το πρωινό φως που σπάει.
2: Για το φως το πρωινό, γιατί μπορεί να μπερδευτεί ο Γιάννης και να νομίζει ένα πρωινό που θα φάει.
1: Που σπάει τη νύχτα, το φως της νύχτας, το σκοτάδι της νύχτας, βάζοντας τον ουρανό με ειρηδίζοντα χρώματα, ροδόχρους, χρυσαφένια χρώματα, καθαρίζοντας την ατμόσφαιρα. Ήμνησε τα πρωινά ο Παπαδιαμάντης. Έτσι πρέπει να τα υμνούμε και εμείς, παιδιά. Και να είμαστε χαρούμενοι που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας.
2: Και εγώ νόμιζα ότι η χειρότερη που με έβλεπε μπροστά του. Είναι τρομακτικό αυτό. Εγώ τώρα έχει γκρεμιστεί ένας κόσμος που είχα χτίσει. Γιατί νόμιζα ότι εγώ σου έφτιαχνα τη μέρα, εμένα έβλεπε μπροστά σου και ξαφνικά έβλεπε.
3: Πώς το νόμιζα, συγγνώμη, πώς το νόμιζα αυτό.
2: Ξέρω στα μάτια
1: Λίγο εγωκεντρικό, Κατερίνα.
2: Δεν ήταν λίγο. Ήταν πολύ εγωκεντρικό.
1: Καλό είναι αυτό να μας διδάξει κάτι. Να μαζέψει το εγώ μας.
3: Δεν είχε δώσει τέτοια δείγματα.
1: Το φως.
3: Δηλαδή πραγματικά δεν είχε δώσει τέτοια δείγματα.
1: Δεν είχε δώσει, μπορεί να μου κάνει εντύπωση.
3: Όχι, δεν καταλάβω.
2: Πέφτει από τα σύννεφα.
3: Τελώς αυτό.
1: 1,5 χρόνο μετά, παιδιά, ας μαζευτούμε λίγο και ας δώσουμε στο εμείς και στο φως να μπει μέσα μας.
3: Πρέπει να σου πω ότι παρόλο που αναγνωρίζω τον ποιητικό σου λόγο και μίλησες πάρα πολύ ωραία, στο ζουμί της υπόθεσης. Παπάντζα.
1: Ναι.
3: Σιγά μην κάτσω να υμνήσω το πρωινό.
1: Γιατί, Γιάννη, σίχα για πιο ευρύ πνεύμα.
3: Όχι.
1: Τόσο στενό μυαλός, έτσι.
3: Σίχα
1: για...
2: Είναι ωραίο το ποιητικό. Εσύ τουλάχιστον σκέφτεσαι εμένα με το που ξυπνάς.
3: Προφανώς και όχι. Προφανώς σκέφτομαι την άδικη τη ζωή που άλλους ανεβάζει και άλλους κατεβάζει, που με έχει ρίξει αυτήν εδώ την κατάσταση. Να ξυπνάω την ώρα το πρωί. Και επίσης το χειρότερο είναι ότι είναι πρωί τώρα, Χρήστο. Διότι αν έχεις παρατηρήσει, έχει αυξηθεί η κίνηση στα πρωινά. Και κατάλαβα τώρα γιατί συμβαίνει αυτό.
2: Γιατί
3: υπάρχει κατηγορία των ανθρώπων όπου έχουν μία στάνταρ ώρα που ξυπνάνε, γιατί έχουν μία στάνταρ ώρα που πάνε στη δουλειά. Οπότε αυτή είναι στάνταρ. Και υπάρχουν και οι κόκορες. Υπάρχουν και αυτοί όπου προσαρμόζονται ανάλογα με το πότε ξημερώνει. Οπότε όταν το χειμώνα ήταν νύχτα την ώρα που ξυπνάγαμε,
2: δεν
3: ήταν αυτοί στους δρόμους. Τώρα σου λέει, α, ξημέρωσε. Κάτσε να βγω.
2: Να βγω να πάω πού.
3: Και γι' αυτό είμαστε παραπάνω.
1: Ποιος είναι ο καλύτερος κόκορας, Κατερίνα?
3: Ο Κρασάτος.
1: Μπράβο.
3: Καλά, με διαφορά.
1: Ο καλύτερος κόκορας, δεν τρέπεστε.
3: Με διαφορά.
1: Δηλαδή,
3: με χοντρό μακαρόνι. Με χοντρό μακαρόνι.
1: Ναι.
3: Με χοντρό μακαρόνι.
1: Πω, τι ακούω.
3: Δηλαδή, στο χωριό, μα φας κόκορα.
1: Πεζί γίναμε.
3: Τον έχεις φάξει 10 λεπτά πριν η θεία μου.
1: Παιδιά.
3: Και τον κάνει.
2: Ηρέμησε.
3: Συγκλονιστικό.
1: Πες ένα άλλο η πόλη.
2: Η πόλη σε άλλο πραγματικά.
1: Σαν σήμερα έτσι.
2: Σαν σήμερα. Παιδιά, ξέρετε πόσο χρονών ήταν ο Μωάμεθ. Ο Μωάμεθ πόσο χρονών ήταν?
3: Να ήταν 14.
1: Πιτσιρικάς ήταν 21.
2: Όχι, έτσι για 13.
3: 21, εντάξει. Μια χαρά. Μπορούσε να μπει και καζίνο άμα ήθελε.
2: Μπήκε.
1: Πότε έγινε το πρώτο καζίνο?
3: Δεν το ξέρω.
1: Σαν σήμερα.
3: Πού έγινε?
1: Πού έγινε, μα νομίζω.
3: Έλα,
1: θα το βρούμε αυτό. Θα το βρούμε. Αμερική.
3: Ωραία πληροφορία.
1: Να είναι,
3: ναι. Α, ναι.
2: Καλά, λέγαμε για την πόλη που άλλο και ξαφνικά μας ενδιαφέρει το πότε έγινε το πρώτο καζίνο, ρε παιδιά.
1: Το καζίνο,
3: Βενετία, φίλε.
1: Βενετία,
3: 1638.
1: Σας σήμερα όμως είχαμε την πρώτη διαφήμιση της Coca-Cola, παιδιά. 1886.
2: Παιδιά, μιλούσαμε για την πόλη και πάτε μετά το καζίνο στην Coca-Cola.
3: Που ήταν πράσινη.
1: Όλο ο χρόνος μπερδεύεται γλυκά και τα βάζει όλα μέσα. Ήταν πράσινα. Μπράβο.
3: Η πρώτη ήταν πράσινη. Και πολλούνταν στα φαρμακεία.
2: Έχετε μπει στην Αγία Σοφία, έχετε πάει στην πόλη.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται.
2: Εσύ, Γιάννη.
1: Εννοείται.
3: Έχω απ' έξω. Δεν μπήκα μέσα.
2: Α, δεν μπήκες μέσα.
3: Δεν μπήκα μέσα.
1: Χίλια, μια και το ανέφερες, το
2: 1900. Γιατί δεν μπήκες μέσα?
3: Δεν είχα κλείσει από πριν και είχε κάτι τεράστιες ουρές και δεν προλάβαινα.
1: Μια και το ανέφερες, Κατερίνα, το 1996 γίνανε στην Κωνσταντινούπολη πάρα πολλές διαδηλώσεις από φανατικούς Ισλαμιστές για να γίνει η Αγία Σοφία τζαμί. Τότε που είχαν γίνει και πολλά επεισόδια στην Κωνσταντινούπολη.
3: Επίσης, όταν είχα πάει απ' έξω για κάνα τέταρτο, κοίταγα άλλο πράγμα και νόμιζα ήταν η Αγία Σοφιά.
1: Την άλλη εκκλησία.
2: Το Μπλετζαμί.
3: Ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν μπορεί.
3: Στορκίζομαι.
2: Το μπερδεύει άλλη μια.
3: Το κατάλαβα μετά από κάνα τέταρτο.
2: Δεν μπορεί γιατί είναι τεράστιο. Είναι πολύ μεγαλύτερο το Μπλετζαμί.
3: Δεν ήξερα και λέω, βάζω. Φτάνω εκεί στην πλατεία. Είναι μια πλατεία που αν είσαι στη μέση, βλέπει από τη μία την Αγία Σοφιά, από την άλλη το Μπλετζαμί.
2: Έχει έξι μιναρέτες. Πάντως,
1: τι θλίψη σε πιάνει τώρα βλέποντα αυτό έτσι πω έχει καταδείξει η Αγία Σοφιά. Επίση, όταν την είχα ζήσει εγώ την Αγία Σοφιά κανονικά, τι δέο. Ό,τι και αν πιστεύεις, όπως ό,τι και αν είσαι. Ναι, μπαίνεις ναι. μέσα δηλαδή και νιώθεις αυτό το δέος, αυτή την ιεροσύνη που πραγματικά είναι υπέροχο.
3: Λες πριν, αλλά.
1: Ναι.
2: Εγώ την πρώτη φορά που μπήκα μέσα στην Αγία Σοφία έκλαιγα. Mm-hmm. Και ήμουν και μικρό παιδάκι. Δεν...
3: Και δεν κλαίς και εύκολα.
2: Κλαίω εύκολα.
1: Όχι, κλαίει, εντάξει.
2: Κλαίω εύκολα.
1: Είναι ένα κορίτσι που εκδηλώνει τα συναισθήματά του αυτό.
2: Όταν σου λένε δηλαδή και τη ιστορία που έχει γίνει που και τα λοιπά είναι.
1: Ισχύει. Λοιπόν, είναι 6 λεπτά ακριβών μέσα.
3: Θες να ημνήσει κάτι, θες να κοιτάξει λίγο έξω και να πει έναν ύμνο στο.
2: Όχι, στο φως.
3: Στο φως.
1: Βεβαίως. Μου δίνεται αυτή τη δυνατότητα. Και θα μιλήσω, παιδιά, για αυτό το φως που ύμνησε και ο Παπαδιαμάντης. Και θα πω, κυρίες και κύριοι, ότι το φως το πρωινό συνδέεται απόλυτα με το δημιουργό. Αυτό ήθελα.
2: Τι άλλο τώρα.
1: Απόλυτα με το δημιουργό. Καλημέρα σας.
3: Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει ψιλοχαλαρά, να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Οπότε τα προβλήματα εντοπίζονται μόνο στους γνωστούς άγνωστους δρόμους, δηλαδή άνοδος λεωφόρου Κηφισού από Σεπόλια μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια, λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, στην έξοδο 8 της Αττικής Οδού προς την Εθνική Λαμίας, λίγες καθυστερήσεις στη λεωφόρο Καρέα στο ρεύμα προς την Αττική Οδό και όλοι οι δρόμοι, όλοι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Ο καιρός σήμερα.
3: Παρόλο που ξεκινήσαμε με αυτές τις ψυχάλες, μην το φοβάστε, δεν θα έχουμε βροχές. Κάνα συννεφάκι, αλλά τίποτα, θα φύγουν και αυτά σιγά σιγά. Θα φτάσουμε και τους 31 βαθμούς, αμαλάχι.
2: Τι!

0: Δρόμος 89,8, 7 και 10. Έχουμε πολύ ωραία γεγονότα, πολύ σημαντικά μάλλον, όχι ωραία, πολύ σημαντικά γεγονότα από το σαν σήμερα. Ιδρύθηκε η ποδοσφαιρική ομάδα της ΑΕΚ το 1924.
1: Α, χρόνια πολλά, Δημήτρη.
0: Χρόνια πολλά, Δημήτρη.
1: Πολύ χρόνια. Πόσα κλείνεται, 102.
0: 102 χρόνια ακριβώς, ναι. Επίσης, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών το 1988, ο Ρόναλντ Ρίγκαν, συναντά στη Μόσχα για πρώτη φορά τον Μιχαήλ Κορμπατσόφ στο πρώτο ταξίδι που έκανε στη Σοβιετική Ένωση.
2: Ανήμερα των γενεθλίων του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι.
0: Ακριβώς, ναι, πολύ σωστά.
1: Του πει, είπανε χρόνια πολλά.
2: Είχε πεθάνει.
1: Mm-hmm. Πότε έγινε η συνάντηση?
0: Απόγονος, να πω, του Κένεντι. Είναι ένας ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στην τρίτη σειρά του White, στην τρίτη σεζόν του White Lotus,
2: ναι.
0: Που είναι και ο γιος του Σβαρτζενέγκερ.
2: Α, mm-hmm. Μάλιστα.
0: Ναι, ναι, και,
2: σωστό.
0: Το λέω γιατί το έλεγα
2: της
0: πριν σε εσάς.
2: Της αδελφής του παιδί, δηλαδή.
0: Της αδελφής του, ναι, κάπως έτσι είναι. Γιατί ο Σβαρτζενέγκερ είχε παντρευτεί κόρη του Κένεντι, κάπου,
2: ναι,
0: νομίζω,
2: ναι,
0: ναι,
2: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, το αναφέρω γιατί είναι μια πολύ ωραία σειρά και την προτείνω. Ό,τι πολύ καλό βλέπω, το λέω και σε εσάς και στους
1: τηλεθεατές. Έτσι πρέπει να μοιράζει το καλό το πράγμα.
2: Είναι παιδί, νομίζω.
0: Ναι, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το σόι πώς είναι, αλλά
2: πολύ,
0: είναι της οικογένειας Κένεντι και Σβαρτζενέγκερ.
2: Είναι πολύ συγγένεια τώρα αυτή που λέμε.
0: Εξαιρετικός ηθοποιός, εξαιρετική σειρά και οι τρεις κύκλοι πραγματικά είναι στο καλό δώρο αυτό σήμερα. Πρωινό δώρο, παιδιά.
2: Είναι αυτό το πρωινό σου δώρο για σήμερα. Έρισμα από διαμάντης και ένα White Lotus.
0: Έτσι, έτσι.
2: Πάρα πολύ ωραία. Να πούμε και καλή επιτυχία στα παιδιά που μπορεί να πηγαίνουν τώρα για να συντονιστούν, να συγκεντρωθούν και τα λοιπά που ξεκινάνε τις εξετάσεις πανελλήνιες, mm-hmm. να κάνουν το καλύτερο το δικό τους.
0: Το καλύτερο.
2: Εγώ στα παιδιά λέω αυτό. Mm-hmm. Τον καλύτερό σας σε αυτό να δίνετε και ό,τι γίνει.
1: Τίποτα δεν κρίνεται, καμία ζωή δεν κρίνεται στις πανελλαδικές εξετάσεις.
2: Η ζωή είναι μεγάλη, έχει πάρα πολλές εκπλήξεις, ωραίες εκπλήξεις.
0: Και να μην ξεχνάνε τα βασικά, όπως ξέχασα εγώ τότε την ταυτότητα.
2: Αν γίνεται να μην ξεχάσουν την ταυτότητα.
0: Ναι, και πήγα και ξαναγύρισα. Ναι, και ήταν
1: μια ηρωνία
0: μεγάλη. Και από εκεί ξεκινάμε, όλα τα άλλα έρχονται μετά.
2: Μετά μπόρεσε να συγκεντρωθεί ή σου λέει δεν είναι αυτό.
0: Σε πληροφορώ ότι από την ένταση, από. Πήγα πολύ καλά.
1: Ήταν σαν το πάρισμα όλο αυτό.
0: Ναι,
1: σου έδωσε έξτρα
0: μπούστ. Μετά συγκεντρώθηκα και τα
1: πήγες δυνατά μετά μέσα.
0: Έτσι, σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Θανάσης Βέγκος. Ο καλός μας άνθρωπος, ο υπέροχος, ο μοναδικός Θανάσης Βέγκος, mm-hmm. το 1927, παιδιά.
2: Τον είχες γνωρίσει από κοντά, Χρήστο,
0: ναι,
2: Θανάση Βέγκο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, μια φορά τον
2: εγώ
0: γνωρίσει.
2: Όχι. Δεν είχα
0: ένα γεια σας είπα, πολύ βασικά πράγματα. Αλλά
2: δεν ήταν και πάρα πολλοί άνθρωποι κοντά του, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Δεν
2: γιατί ήταν ένας κλειστός άνθρωπος.
0: Ήταν όμως ο Σπύρος Παπαδόπουλος, με τον οποίο εντάξει, ήμασταν και είμαστε πολύ φίλοι.
2: Παίζανε μαζί.
0: Ναι, και είχαν πολύ καλή σχέση. Δύσκολος άνθρωπος, ιδιαίτερος άνθρωπος, υπέροχος άνθρωπος, που όμως αν κατάφερνες να τον πλησιάσεις, να του κερδίσεις την εμπιστοσύνη, να, έτσι να σε συμπαθήσει και να νιώσει άνετα μαζί σου, ήταν πραγματικά πολύ
2: καλός. Σε ποια ήταν, στο Βίον Ανθόσπαρτο νομίζω που παίρνει.
1: Όχι, ήταν στο. Όχι. Που γυρίζονταν στην Κέρκυρα.
2: Ναι, ναι.
1: Και λεγότανε.
0: Μπορεί και Βίο.
1: Όχι, όχι, δεν ήταν το Βίον Ανθόσπαρτο.
0: Δεν πειράζει.
2: Θα ξεκολλήσουμε το παιχνίδι, παιδιά.
0: Θα ξεκολλήσουμε το παιχνίδι που θα παίξουμε σε λίγο. Letter Game έχουμε λοιπόν, με πολύ ωραίο δώρο. Θα σας πω εγώ το τηλέφωνο. 211.
1: Περί ανέμων και υδάτων.
0: Μπράβο.
2: Αυτό είναι. Ναι. Το Βίον Ανθόσπαρτο.
1: Το Βίον Ανθόσπαρτο είναι ο Τάσος Χαλκιάς, ο Γιάννης Μπέζος με τη γυναίκα του, με την Ναταλία Τσαλίκη. Αυτό.
0: Ωραία.
2: Αυτό ήταν περί ανέμων και υδάτων.
1: Περί ανέμων και υδάτων.
0: 2-11-18-91-8-9-8 περί Letter Game το τηλέφωνο αυτό
2: και τα δώρα του Letter Game, βέβαια, που είναι τα καλλιντικά από την Ζαρτό, ένα σετ καλλιντικό συγκεκριμένα. Ανάμεσα σε αυτά θα βρείτε την Gold Cream που έχει μικροσωματίδια χρυσού, κανονικά gold δηλαδή, 24 καρατίων, πλούσια σε βιταμίνες και αντιρρητηδικά δραστικά συστατικά, και η Sun Protection Cream SPF 50+, η οποία προσφέρει υψηλής τεχνολογίας αντιλιακή προστασία με τιτάνιο και 5 φίλτρα UVA, UVB και IR, προστατεύοντας από τη φωτογύρανση κάθε μέρα.

0: Okay.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
2: Δρόμος 89,8. Εδώ είμαστε λοιπόν όλοι παρέα. Αφού ευχηθήκαμε καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν σήμερα εξετάσεις, να πούμε για αυτό το πολύ ωραίο σύνθημα που γράφτηκε.
3: Όλους μας ενώνει.
2: Όλους μας ενώνει.
4: Ποιο είναι αυτό?
2: Αυτό νομίζω και τους τρεις μας ενώνει.
3: Κατά τον Εροχήτη.
2: Και αν δεν περάσεις, εγώ θα σ' αγαπάω, καλή επιτυχία. Το
3: γράψε
2: ένας γονιός στο παιδί του.
4: Και καλά, εννοείται.
2: Τι ωραίο αυτό. Ωραίος. Και αν δεν περάσει, εγώ θα σ' αγαπάω, καλή επιτυχία. Αυτό λέμε. Καλημέρα σας, κυρία μου.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας.
4: Τι γλυκιά φωνή.
2: Το όνομά σας?
5: Κωνσταντίνα.
4: Γεια σου, Κωνσταντίνα.
2: Κωνσταντίνα, δεν είσαι ακόμα μητέρα, φαντάζομαι. Είσαι... Πρέπει να τέλειωσε το σχολείο πριν από λίγο.
5: Και όμως, όχι. Έχω δύο παιδάκια. Δύο αγοράκια. Ο ένας είναι 8 μηνών και ο άλλος 3. Αλλά είναι λίγο παιδική η φωνή μου, η αλήθεια.
4: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία η φωνή.
3: Μήπως επειδή μιλάς έτσι τα παιδιά και σου έχει μείνει λίγο, ξέρεις. Όταν είναι μικρά τα παιδιά, δεν τους μιλάς λίγο πιο.
4: Ζουζουνίστηκα.
3: Πού είσαι, Χριστάκο? Πού είσαι, μωρέ, γλυκούλη?
4: Συγγνώμη, τι είπες, αγαπημένη μας?
5: Λέω ότι γενικά είναι η φωνή μου, δεν είναι ότι τους μιλάω γλυκά, αλλά εντάξει, καλό είναι αυτό.
4: Έχεις φωνάρα, αυτό να ξέρεις.
2: Λοιπόν, και έχεις και γραμματάρα τώρα να παλέψεις, ένα πολύ δυνατό γράμμα που δεν το έχω βρει ακόμα.
4: Φαντάσου.
2: Το βρήκα.
4: Μη μου λες.
2: Το βρήκα.
4: Ποιο είναι το δυνατό?
2: Και είναι, κυρίες και κύριοι, είστε έτοιμοι? Το ταφ.
4: Το ΤΑΦ, ωραίο γράμμα είναι το ΤΑΦ.
2: Πολύ καλό το ΤΑΦ, έτσι, Κατερίνα.
4: Βέβαια.
2: Έχουμε καλό και έχει και πολύ ωραία ποδοσφαιρική ομάδα.
4: Αχ, αυτά είναι τα αγαπημένα μου.
2: Πολύ δυνατή.
4: Έχω μία που μου ήρθε.
2: Έχεις, ωραία. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε με ζώο.
5: Ζώο από τα τυφλοπόντικα.
2: Όνομα.
5: Τουλά.
2: Πράγμα. Mm-hmm. Πράγμα.
5: Πράγμα. Δεν μου έρχεται τώρα.
4: Έχει ζάρια και παίζει. Το παίζει με ζάρια.
2: Φυτό. Ωραία, πολύ ωραία. Φυτό.
4: Έχει αγκάθια. Είναι πολλά τα χρώματα.
5: Δεν το θυμάμαι.
3: Επόμενο.
2: Φαγητό.
5: Τόστ. Τυροπιτάκι.
2: Πόλη.
5: Τρίπολη.
2: Χώρα.
5: Χώρα.
4: Πήγαινε στην Ασία.
5: Όχι Τόκιο, είναι πόλη.
4: Είναι πόλη. Ποιο εδώ, όχι τόσο Ασία. Δηλαδή Ασία, αλλά λίγο πιο κοντά.
3: Είναι κάτι.
2: Εκεί γυρίστε. Ο τρίτος κύκλος του White Lotus εκεί να το είχε δει.
5: Από τα αυκάτσε, γιατί το έβλεπα το White Lotus, αλλά έχω κολλήσει.
2: Ο τρίτος κύκλος.
4: Είναι δυνατόν να βλέπεις το White Lotus και να μην έχεις κερδίσει?
2: Ταϊλάνδη.
3: Ταϊλάνδη γυρίζει ο τρίτος κύκλος.
2: Τραϊλάνδη ο πρώτος Χονολουλού.
4: Έλα Τραϊλάνδη μου.
2: Χονολουλού. Λοιπόν, δεν πειράζει.
4: Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Την επόμενη φορά, ευχαριστούμε, Κωνσταντίνα.
4: Χαρήκαμε πάρα πολύ που ακούσαμε την υπέροχη φωνή σου. Να έχεις ένα καταπληκτικό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 24 και λέγαμε πριν εδώ, Κατερίνα, ναι. Το ξεκίνησε ο Δημήτρης Ωρετάκης την ώρα του τραγούδιου και το συζητήσαμε λιγάκι για την Ferrari.
1: Έτσι, τι χαμός έχει γίνει.
0: Που έχει γίνει χαμός με το καινούργιο αυτοκίνητο. Το
1: πρώτη,
0: ηλεκτροκίνητο.
1: Η πρώτη ηλεκτρική Ferrari.
2: Εξηγήστε μου λίγο το χαμό.
0: Πολύ γρήγορο. Ένα πύραυλο.
2: Την
1: αλλά... οποία την ονόμασαν και Lucy. Μα είναι δυνατόν τώρα να πάρει μια Ferrari και να είναι Lucy.
2: Γιατί ρε, τι που είναι Lucy, αλήθεια.
1: 550 χιλιάρικα.
0: Η Λούση, θυμίστε μου ποια είναι η Λούση. Η Λούση είναι η γνωστή Λούση Μπολ.
2: Από τη Λούση Μπολ. Συγγνώμη, από τη Λούση Μπολ.
0: Δεν ξέρω, λέω, από τι μας έρχεται στο μυαλό από Λούση. Η Λούση πάντως είναι η Λούση Μπολ.
2: Ναι. Τέλος πάντων,
0: δεν ξέρω
2: να την
0: κάνω. Επίσης, Λούση, συγγνώμη, ήταν και το ρόπαλο του Νίγκαν στο Walking Dead. Αν το έχετε δει το Walking Dead.
1: Δεν βλέπουμε τη Walking Dead.
0: Τον κακό Νίγκαν.
1: Όχι.
0: Ωραία, προχωρά.
1: 310 χιλιόμετρα τελική ταχύτητα. Είναι το πρώτο αμυγός ηλεκτρικό αυτοκίνητο το οποίο βγάζει η Ferrari και έχει γίνει χαμός. Έπεσε 8% η μετοχή της. Φαντάσου, υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις από το χρώμα της, το οποίο είναι ένα.
0: Τι χρώμα είναι?
1: Είναι ένα μπλε.
0: Α, ναι, να
1: γαλάζιο.
0: Κοίτα το τώρα, ναι, π...
2: για να
0: έλα, δεις.
1: Γαλάζιο, δεν θα το έλεγε τώρα αυτό.
0: Μου αρέσει με αυτό. Oh, από ναι, κάτι άλλο κίτρινα που βγάζει.
1: Εγώ
0: στα
1: θεωρώ
0: που είναι.
1: Ότι όποιο έχει τα λεφτά.
2: Παιδιά, είναι χάλια αυτό. Είναι σαν να βλέπει οτιδήποτε.
1: Πάει να αγοράσει Ferrari και δεν την αγοράζει κόκκινη. Πρέπει μετά κανονικά να τον πάρουν πίσω.
0: Εντάξει.
1: Δεν γίνεται να πάρει τη Ferrari σε άλλο χρόνο.
0: Κίτρινη.
1: Τραγικό.
0: Παίζει όμως. Παίζει.
1: Τραγικό. Μόνο αν έχει ζήσει.
0: Σταματά στον δρόμο.
1: Καθόλου. Θα σε
2: σταματήσει ταξί. Αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε τώρα μοιάζει με το αυτοκίνητο που οδηγεί εσύ. Γι' αυτό σου αρέσει.
0: Μάλιστα. Εμένα μου αρέσει πάντως.
1: Τέλος πάντων έχει γίνει.
0: Πόσο κάνει, παίζει.
1: 550 χιλιάρικα.
2: Τι. Πόσο.
0: Πόσο. Και με υπόθυμη κάτω.
1: 550.000 ευρώ. Εντάξει, Ferrari είναι. Τι θα πάρει.
0: Τι πάθαμε, ρε παιδιά.
1: Τσικουεντσέντο.
2: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, αλλά εμένα αυτά τα ποσά δεν ξέρω, δεν τα καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, απευθύνεται στο ευρύ κοινό.
2: Sorry. Και για το μη ευρύ κοινό. Δεν τα καταλαβαίνω. Τι να σου πω τώρα.
1: Ναι.
2: Έχω να σου πω κάτι που καταλαβαίνω όμως. Ότι ο δρόμος 89,8 σε συνεργασία με τη Versus Travel σας χαρίζει. Συγγνώμη, ένα ακόμα ταξίδι. Πέντε μέρες στην Αιώνια Πόλη, πέντε μέρες στη Ρώμη για δύο άτομα από την 1η έως και τις 5 Αυγούστου. Πολύ σοβαρή περίοδος τώρα. 1η με 5 Αυγούστου και δεν βρίσκεις τίποτα. Και είναι και όλα πανάκριβα. Και εσείς θα πάτε τζάμπα. Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων, ελληνόφωνη ξενάγηση στη Ρώμη, επίσκεψη στο Βατικανό και στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου και μία ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Τι άλλο να κάνουμε, ρε παιδιά, πραγματικά. Λοιπόν, για να μπείτε στην κλήρωση, στείλτε SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος, αφήνοντας το ένα κενό, το ονοματεπώνυμό σας και μετά τη λέξη ταξίδι. Θα κάνουμε την κλήρωση την Παρασκευή 26 Ιουνίου εδώ, στο δρόμο μας, στο πρωινό και ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Τώρα που μιλάς για Ρώμη, μόλις βλέπω εδώ βιντεάκι όπου το επιθεώρησε ο Πάπας.
0: Ο Πάπας, ναι.
1: Την καινούργια Ferrari και μπήκε και μέσα. Mm-hmm. Έκανε και τη βολτίτσα.
0: Ευλόγησε τον δέσποτα.
1: Να το ο Πάπας. Ναι, ναι. Κάτι του δείχνει, τι του δείχνει εκεί πέρα. Τη χώρα το χέρι σου από μέσα του μεταξύ.
2: Σε άσπρο είναι ακόμα χειρότερη.
1: Να το τσακ, Πάπαρος, ναι, μπαίνει μέσα.
0: Ταιριάζει με τα ρούχα, με τη στολή του Πάπα.
2: Για τον Πάπα.
1: Έκανε test drive, έκανε test drive ο Πάπας. Τέλος πάντων, για βάζει μπρος από... Μα είναι δυνατόν τώρα, στη Ferrari,
2: με το
1: φίλε. Δηλαδή η μισή χαρά, αν τα άδυνα τα λεφτά για να πάρω τη Ferrari, θα ήταν για να τη βάζω μπρος, να πατάω τον γκάζι και να ακούω κάτω.
0: Μπορούν να βάλουν και ηχείο βέβαια, έτσι.
2: Α, δείτε.
0: Να έχει, να έχει ήχο.
2: Στο...
1: Από κανονική Ferrari.
2: Ρε, ναι. Στο προφίλ είναι καλύτερο. Το αν φας είναι
1: Παπάς.
2: Χάλια. Όχι,
1: α,
2: η Ferrari.
1: Η Ferrari. Τέλος πάντων, του δώσανε και ένα τιμόνι. Εγώ να σας πω ότι τα ευχάριστα νέα της ημέρας.
0: Χάνετε βέβαια, δεν βλέπετε την καραβά του την Κατερίνα να σηκώνεται πάνω. Έτσι έχει έρθει.
1: Εντάξει, μια πολύ δυνατή.
0: Όχι, εσύ αλλού τον πας.
1: Α, sorry. Νόμιζα ότι λέγαμε για αυτό.
0: Πολύ δυνατή.
1: Πολύ δυνατή.
0: Όχι, ενώ κινείται μέσα εδώ, κάνει πράγματα, πηγαίνει στο μικρόφωνο το δικό σου.
1: Εντάξει, αυτό τώρα να το δει κάποιο
0: στην πίτη του.
1: Υπερπατάει. Το θέμα να δει ότι είναι δυνατή σήμερα, σου λέω.
0: Είναι εργαλείο. Πολεμικό εργαλείο.
1: Τα ευχάριστα νέα της ημέρας είναι ότι δεν χρειάζεται να ανησυχείτε άλλο για το ίντερνετ, για το σκάψιμο, για την οπτική ή για όλη αυτή την επίπονη, θα έλεγε κανείς, διαδικασία, διότι ήρθε η Nova με το Nova 5G Home Internet. Με υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ φτάνει τα 350 Mbps, περισσότερο από την τελική που έχει Ferrari δηλαδή, και όλο αυτό γίνεται χωρίς οπτική ίνα. Χωρίς οπτική ίνα, το ξαναλέω και μια δεύτερη φορά, προς εμπέδωση. Θα μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες.
3: Όλες τις επιτυχίες.
4: Δυνατά, τον εαυτό μου κάνω. Είναι νωρίς, θέλω, και
3: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
5: Παρασκευή 12 Ιουνίου η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη. Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hits, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ. Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη. Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
11: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
10: Αλήθεια, για πες.
11: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
10: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θέατρα και αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
12: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
13: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
14: Τι?
13: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
14: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών.
16: Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
17: Αθήνα, Ελλάδα
16: και σε όλο το πλανήτη.
18: Okay.
16: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8, 7:38 είναι η ώρα για τον δικό σας προβληματισμό.
1: Φυσικά αυτή είναι η ώρα. Προηγουμένως να πω, επειδή η Αμαλία, η φίλη μου με το γιο της, το Φίλιππο που πηγαίνουν στο εξεταστικό κέντρο, είναι στο αυτοκίνητο και μας ακούνε, να πούμε και
0: καλή επιτυχία,
1: να πάνε όλα καλά και στο Φίλιππο και σε όλα τα παιδάκια. Και πάμε τώρα σε αυτό το πράγμα το οποίο αντιμετωπίζει. Αχ, πού είναι, Παναγία μου. Το χάσα, ναι, ο Νικηφόρος. Ακούστε λίγο, αν θέλετε να συνεισφέρετε και στην κουβέντα, ξέρετε πώς, το έχουμε πει, 69-87-898-898. Έχω κοινό τραπεζικό λογαριασμό με τη σύντροφό μου και τον, και τον τελευταίο καιρό παρατηρώ...
0: Α, λάθος εννοείς ότι σχόλιο ήταν, οκ. Okay.
1: Όχι, όχι, μην το κάνετε. Έχω κοινό τραπεζικό λογαριασμό και τον τελευταίο καιρό παρατηρώ...
0: Α, λάθος εννοείς ότι σχόλιο ήταν, οκ. Okay.

0: συμβεί όλα τα σενάρια.
1: Τα έχει συμβεί, ναι. Τα έχει συμβεί.
0: Έχω κοινό τραπεζικό λοιπόν λογαριασμό με τη σύντροφό μου και τον τελευταίο καιρό παρατηρώ ότι κάθε λίγες μέρες υπάρχει συναλλαγή περίπου 100 ευρώ σε ένα ξενοδοχείο. Δεν ξέρω πώς θα το χειριστώ.
2: Τι κάνει, κάτσε, περίμενε. Φεύγουν λεφτά σε ένα ξενοδοχείο.
0: Ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω πώς να το χειριστώ χωρίς ένταση ή άδικες κατηγορίες και σκέφτομαι αν πρέπει να το συζητήσω μαζί της ή να πάω να την παρακολουθήσω. Εσείς τι λέτε, ρε παιδιά, να κάνω.
2: Τώρα.
0: Σ' αγαπώ και καταρχάς την Νικηφόρε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα.
2: Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Πώς να το πούμε αυτό.
0: Ευγενικά τώρα.
2: Τι άλλο, δηλαδή πιο ξεκάθαρο. Σε ξενοδοχείο. Επίσης... Μπορεί να πηγαίνει μόνη της να κοιμάται γιατί θέλει λίγο ηρεμία.
0: Μπορεί, παιδιά, να συμβαίνει αυτό. Αλήθεια μπορεί.
2: Ναι, μην πάει το μυαλό σου αλλού.
0: Μπορεί να πηγαίνει σε ένα ξενοδοχείο γιατί τα ξενοδοχεία, άκουνε και φόρε, έχουν και καταπληκτικά εστιατόρια. Πολλά από αυτά δεν μισελενάτα.
2: Για πρωινό ή για.
0: Όχι. Μπορεί να είναι ένα γεύμα, ας πούμε, που πρέπει να κάνει για τη δουλειά της.
2: Επιστημονική φαντασία μου ακούγεται λίγο αυτό που λες. Δηλαδή,
0: όχι,
2: οι πιθανότητες είναι ελάχιστες.
0: Προσπαθώ, με βλέπεις ότι προσπαθώ όμως.
1: Την άλλη, βέβαια, δηλαδή είναι πολύ ακραίο το ότι πας, κάνεις μια τέτοια δραστηριότητα. Τη χρεώνει κιόλα τον.
0: Ναι, είναι τον πολύ απλό.
2: Θεωρώ απίθανο.
1: Δηλαδή, μάλλον θέλει να τον ανακαλύψει η Νικηφόρε, αλλά δεν υπάρχει άλλο.
2: Θεωρώ ότι μας κάνει πλάκα αυτό που το έστειλε.
1: Είναι μια πιθανότητα.
0: Ναι, ναι.
2: Ο Νικηφόρο το έστειλε. Μπράβο. Ο Νικηφόρο μας κάνει πλάκα. Δεν μπορεί.
0: Τρολάρει.
2: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
2: Να τα χρεώνει στον ίδιο λογαριασμό. Είναι τελείω. Ξέρω πώ να το πω.
0: Γιατί λέει και τον τελευταίο καιρό. Πόσο είναι ο τελευταίο καιρό, Νικηφόρε.
2: Κάτι άλλο παίζει εδώ πέρα. Κάτι άλλο συμβαίνει.
1: Στέλνει βέβαια ένα μήνυμα εδώ να σε. Ακροατής που λέει δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι παράνομο. Αρχικά δεν θα το πλήρωνε με τον κοινό λογαριασμό και επίσης λέει γυναίκα και να την πιάσεις πολύ δύσκολο εκτός αν το θέλει. Όντως. Τόσο εύκολα δεν θα
2: το. Γιατί να το θέλει, δεν μπορεί να το πει, πρέπει να το κάνει με αυτόν τον τρόπο.
1: Εκτός αν θέλει να σε πει να την πιάσει.
0: Ορίστε, ακροάτρια λέει κάνει σπα, κάνει σπα.
2: Σπα κάνει.
0: Σπα.
2: Α, ναι, για σπα.
0: Πηγαίνει για σπα.
2: Και δεν το έλεγε. Τι, δεν το κρατάει κρυφό.
0: Εγώ όχι, πάω, ας πούμε, σήμερα συναισθητικό, θα σου το πω.
2: Εμένα μην μου το πεις.
0: Εντάξει,
2: αλλά...
0: το είπα.
2: Το Γιάννη το λες.
0: Γιάννη, θα πάω στην... θα σου το πω ότι πάω συναισθητικό.
2: Αυτό λέω.
0: Γιατί το χρήσω, γιατί να το πω.
2: Άργησε σένα.
1: Γιατί να το πεις.
0: Γιατί να το πούμε.
1: Ο Νικηφόρος όμως δεν είναι όπως είμαστε εγώ και ο Χρήστος για σένα. Είναι άλλο πράγμα.
0: Εσείς είστε πάνω από ότι υπάρχει είναι ο Νικηφόρος για αυτήν.
1: Υπάρχει ο φίλος που λέει Νικηφόρε, ξεκατηνιάσου, μην κολώνεις. Παρακολούθησε την για να καταλάβεις. Σωστό. Ξεκατηνιάσου, Νικηφόρε. Εγώ με αυτό θα πάω.
0: Ξεκατηνιάσου.
1: Όχι, ξεκατηνιάσου.
0: Πώς το εννοείς το ξεκατηνιάσου, πες
1: Χρήστο.
0: Εσύ προηγουμένως απήγγειλες, πώς το λένε,
1: Παπαδιαμάντη.
2: Καλά, έτσι ξεκινάμε, αλλά μετά γινόμαστε. Τέλος πάντων, όχι, κάτι άλλο πες εδώ.
1: Ναι, Νικηφόρε, όντως είναι τόσο προφανές.
0: Εγώ πιστεύω ότι κάνεις πάνω.
1: Μάλλον δεν τρως κέρατο.
2: Εγώ νομίζω ότι κρύβεται κάτι άλλο σκοτεινό στην ιστορία. Και έχουμε μεγάλη αγωνία να δούμε πού θα καταλήξει αυτό. Περιμένουμε τον Νικηφόρο να μας ξαναστείλει. Δεν συμβαίνει αυτό το προφανές, παιδιά. Κάτι άλλο είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και
1: μήπως είναι κανένα hacking από τις τράπεζες.
2: Θα μπορούσε να ξεκινάει.
0: Μπορείστε, μπορεί να είναι hacking.
1: Αυτό τώρα τελευταία.
2: Αυτό είναι πιο πιθανό.
1: Να πάρουν τον κύριο που παίρνει με τα δύο ρολόγια.
0: Τον κύριο Σφακιανάκη.
1: Τον κύριο Σφακιανάκη. Φοράει
0: ρολόγια.
1: Φοράει πάντα δύο ρολόγια στο κοπέλι.
0: Θα το παρατηρήσω το Σάββατο. Έρε και δεν φοράει δύο ρολόγια Σφακιανάκη.
1: Εννοείται φορά. Θα το βγάλει και αυτό το Σάββατο.
0: Ναι, φυσικά.
1: Είναι σταθερό συνεργάτη.
0: Κάθε Σαββατοκυριακό βγάζουμε τον κύριο Σφακιανάκη μαζί με την Πολίνα Ζέρβα που είναι ψυχολόγο και το πιάνουμε το θέμα
2: σφαιρικά. Ωραία, λοιπόν.
1: Τρία τραγούδια στη σειρά, Χριστάρα μου.
2: Τρία τραγούδια στη σειρά.
1: Και ταιριάζει αυτό που είπες, γιατί θα δώσουμε προσκλήση για τον Απόντα.
0: Δεν λέει τέτοια ο Απόν.
1: Δεν λέει αυτό το. Πες το, το δικό σου.
0: Α, ναι, λέει το υπηρώτικο.
1: Όχι, μανούλα.
0: Μου
2: αρέσει αυτό πολύ, μου αρέσει. 2-11-18-91-8-9-8.
1: Διπλές προσκλήσεις για μια φανταστική συναυλία στο θέατρο Βράχων που πιο πού είναι στο Βίρονα. Που πιο είναι στο Βίρονα. Εγώ. Μπορεί και να πέστε πάνω μου πηγαίνετε στο θέατρο. Να απογειωθεί η απόλαυση.
2: Αλλά είναι Βράχος ο Κορδόνης.
0: Γιατί δεν λες ότι θα είσαι εκεί, στο Βράχο πάνω.
1: Θα είμαι εκεί.
2: Ναι, ναι.

0: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
1: Δρόμος 89,8, 7 και 48. Ρίχνω ένα τρέιλερ.
2: Ρίξε.
1: Για τη συνέχεια της εκπομπής μας.
3: Οπα.
1: Για ένα θέμα που θέλω να συζητήσουμε έτσι γρήγορα, που εμένα με απασχόλησε πολύ.
2: Άμα σε απασχόλησε, ένα απασχόλησε και εμάς.
1: Για το Mobland, τη γνωστή σειρά του Γκάι Ρίτσι. Σας το έχω πει, είναι μια από τις καλύτερες σειρές.
3: Ναι.
1: Με μαφιόζους. Πού πρωταγωνιστεί ο Τομ Χάρντι, ο Πίρς Μπρόσναν, η Έλεν Μίρερ.
3: Αυτό που το παίζουνε.
1: Δεν θυμάμαι τώρα σε ποια πλατφόρμα
2: είναι.
3: Δεν μπορώ να το δω εγώ.
1: Ναι, τέλος πάντων. Αυτή είναι μια σειρά που πραγματικά έχει κάνει πάταγο. Με πολύ ψηλή βαθμολογία. Πολύ ωραία σειρά. Δημιουργήθηκε ένα θέμα με τον Τομ Χάρντι. Δεν ξέρω αν το ακούσατε. Ότι απολύθηκε.
3: Mm-hmm. Απολύθηκε γιατί?
1: Αυτό έχω να σας πω. Τελικά έχουμε ανατροπή. Μεγάλο παρασκήνιο που έχει και πολιτικές διαστάσεις. Σε λίγο θα τα πούμε.
3: Τι ωραία.
1: Τώρα μόλις έμαθα την είδηση ότι μάλλον τελικά θα μείνει στη σειρά που είναι ο πιο βασικός συντελεστής.
2: Αλλιώς να στείλω το, να στείλω το πάμε.
1: Ορίστε.
3: Μ' αρέσει πάρα πολύ εμένα αυτός.
1: Ναι, ναι, εντάξει, το ξέρουμε. Ορίστε.
2: Αν υπάρχει άδικη απόλυση, να στείλω το πάμε. Να πάνε να διαμαρτυρηθούν. Πάμε, πάμε.
1: Ταιριάζει αυτό που λες.
2: Μα σου λέω.
1: Ταιριάζει
2: πάνω από κάτω.
1: Ταιριάζει. Θα μπορούσε να πάει.
2: Απολύσουν τον Τίμιο, τον εργατικό, τον Τομ Χάρντι.
1: Ναι. Εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο παιδί.
2: Α,
3: όχι, δεν είναι καλό παιδί αυτό.
1: Καλύτερο παιδί με την έννοια. Ξέρεις, έχει με ιστορία. Από τα 13 ξεκίνησε να κάνει κρακ. Να καταλάβεις.
2: Αυτό, κοίτα.
1: Ναι. Μπράβο αυτό.
2: Είναι
1: επικίνδυνο. Μην το μυαλό σου.
2: Είναι επικίνδυνο αυτό στα χέρια.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν. Στα 16 είχαν ληστείες. Έτσι, δηλαδή.
3: Αλήθεια.
1: Ναι, δεν είναι καλά.
3: Συγγνώμη, όχι στις σειρές και ταινίες, κανονικά στη ζωή του εννοείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Α, δεν τα ήξερα.
1: Αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, πέρασε.
2: Εντάξει, μετά που βρήκε δουλειά όμως στο
3: Hollywood.
1: Δεν είναι δηλαδή.
3: Τι είναι και αυτά το κράκι σήμερα το πρωί.
1: Ναι, ναι. Και τον είχε γαλλικά πιάνο.
3: Ναι, κάπω έτσι.
1: Καλημέρα σα.
3: Μισό λεπτό. Ναι, ναι. Πριν που, όχι, να πούμε καλημέρα και θα τα πω και τα, ναι, για την καλή επιτυχία. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Μάλλον το κλείσει. Εντάξει, λογικό.
3: Πώ Τομ Χάρντι.
2: Λογικό.
3: Για ξαναπέμπει.
1: Ένα δίκιο θα πήγε για τις Πανελλήνιες τώρα.
2: Πες να πέσει τις καλές επιτυχίες.
3: Επειδή ξεκίνησα με τη φίλη μου την Αμαλία να πω ότι μου στέλνουν πάρα πολλές μανούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο δρόμο και πηγαίνουν τα παιδάκια τους στο εξεταστικό κέντρο. Να ευχηθούμε άλλη μια φορά καλή επιτυχία. Και μία από αυτές είναι και η πρώτη μου ξαδέρφη Χριστίνα, που είναι ο Μιλτιάδης, ο οποίος πάει να δώσει Πανελλήνιες. Οπότε να πω και στον Ανιψούλη μου να πάνε όλα καλά κατευχήν.
1: Πολύ ωραία.
3: Να αποδώσει όλο αυτό το οποίο έχει μέσα.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλα τα παιδιά. Και μέχρι να βγει στη γραμμή μας κάποιος ή κάποια, να σας πω. Θέλετε να σας πω για.
3: Α, τον έχουμε.
1: Α, βγήκε, οκ. Okay.
3: Έχουμε ή την έχουμε.
1: Ωραία, λοιπόν. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
1: Το όνομά σας.
4: Αγγελική Κωνσταντινίδη.
3: Γεια σου, Αγγελική μας.
1: του κυρίου Κωνσταντινίδη. Με τα γλυκά είστε.
4: Όχι, αλλά θα ήθελα.
3: Καλά, όλοι θα θέλαμε.
2: Καλά, γιατί μια χαρά. Καλύτερο το δικό σας.
1: Αγγελική, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό, τι κάνεις πιο ωραία?
4: Το μοσχαράκι το κοκκινιστό με το μπουρέ, νομίζω, είναι η σπεσιαλιτέ μου.
3: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το φαγητό.
1: Κάνεις και ραβανί?
4: Έκανα πρώτη φορά τώρα μέσα στην νηστεία. Ένα νηστίσιμο ήταν ραβανί.
1: Μ' αρέσει το ραβανί.
3: Πώς σου ήρθε να τη ρωτήσεις?
4: Δεν μπορώ να πω ότι είχε πάρα πολύ επιτυχία. Ήταν λίγο.
2: Εντάξει, πολύ σιρόπι το ραβανί.
1: Μ' αρέσει.
2: Κατερίνα, είναι ραβανί ή ρεβανί?
3: Ραβανί.
4: Ναι, είναι ραβανί.
2: Δεν το λένε πουθενά ρεβανί.
1: Ραβανί.
3: Κάποιοι το λένε ρεβανί. Αλλά κανονικά είναι ραβανί.
2: Κανονικά είναι ρα. Εγώ νομίζω είναι κανονικά ρε. Στη Βέρεια δηλαδή. Η Βέρεια δεν είναι η πατρίδα του.
1: Προς τα πάνω είναι, ναι, ναι.
2: Να
1: σου πω κάτι. Κυρία Κωνσταντινίδη, Αγγελική, ναι.
3: Το κάνουμε πάρα πολύ επίσημο ξαφνικά, ναι.
1: Κορμό κάνεις?
3: Ρε, τι έχεις πάθει?
4: Κάνω, βέβαια.
2: Λοιπόν, μισό λεπτό.
1: Άμα είναι ωραίος ο κορμός, από τα ερώτερα γλυκά.
2: Άκου, έκανα έναν κορμό μόνος μου.
3: Εσύ?
2: Μα την Παναγία.
3: Άσε μας, ρε Γιάννη.
2: Χωρίς βούτυρο.
1: Καλό.
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Ναι, ναι. Χωρίς σοκολάτα.
2: Χωρίς σοκολάτα.
1: Έλα.
2: Με κακάο.
3: Ήτανε κορμός δέντρου.
2: Σκοτώνει.
1: Σκοτώνει,
3: Πώς το έκανε?
2: Λοιπόν, τρία υλικά. Τρία υλικά. Γάλα.
3: Ναι.
2: Γαλατάκι.
3: Ναι.
1: Αλεύρι.
3: Μέλι.
2: Χωρίς αλεύρι.
1: Έλα, ρε φιλέ.
2: Χωρίς αλεύρι.
3: Πώς γίνεται, ρε Γιάννη?
2: Γάλα.
1: Γάλα, μέλι.
2: Μέλι.
3: Ναι.
2: Λίγο αυτό άρωμα βανίλιας, πώς το λένε.
3: Ναι.
2: 40 γραμμάρια corn flour.
1: Ναι.
2: Αγάπη.
1: Αγάπη.
2: Σπας μπισκοτάκια αυτά τα.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Τα μισά τα λιώνεις στο τέτοιο, γίνονται σκόνη. Τα άλλα μισά τα κάνεις.
3: Ναι, ναι.
2: βράζει λίγο αυτό.
1: Τα κάνεις μείγμα μετά.
2: Τα ρίχνεις όλα μέσα, μείγμα, το ανακατεύεις, το βάζεις σε μια φόρμα, σιλικόνης, το χώνεις στο ψυγείο, το βγάζεις μετά από 4 ώρες και το τρως. Φανταστικό!
3: Χωρίς σοκολάτα.
2: Χωρίς κακάο.
3: Κορμός χωρίς κακάο. Κορμός χωρίς κακάο.
2: Ωραία, όχι, λοιπόν, με κακάο σου λέω.
3: Βάζεις και κακάο. Κακάο.
1: Ωραία, ακούσαμε τη συνταγή του Γιάννη που έχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Θα τη φτιάξω σου λέω.
1: Και πάμε τώρα στην Αγγελική. 3, 2, 1, φύγαμε.

0: Αγγελική.
1: Η θάλασσα.
2: Μπράβο, ρε Αγγελική.
0: Ναι,
2: συγχαρητήρια στην Αγγελική. Και εγώ να σας πω ότι σήμερα είναι μια πολύ όμορφη μέρα.
0: Είναι.
2: Γιατί πραγματικά έχουμε πολύ, πολύ δυνατά νέα, τα καλύτερα νέα
0: είναι
2: για
0: εσάς. Είναι
2: για όλους εσάς ακριβώς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι σας και σκέφτεστε, μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπεριψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
0: Εγώ τώρα θέλω να σας πω για κάτι άλλο που μπορείτε να κερδίσετε. Αν στείλετε ένα μήνυμα στο 54301 γράφοντας δρόμος, αφήνοντας ένα κενό μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά τη λέξη Λίλα. Γιατί θα γράψετε Λίλα? Γιατί η Λίλα μας την Παρασκευή 12 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων πρόκειται να κάνει ένα εκρηκτικό live. Θα ακούσετε όλες τις αγαπημένες επιτυχίες της. Θα δώσει όλη τη δυνατή της ενέργεια. Το ξέρετε ότι χορεύει καταπληκτικά. Τέλος πάντων, θα είναι ένα υπερθέαμα. Η ώρα έναρξης είναι στις 8 το βράδυ. Εσείς στέλνετε μηνύματα και μπορεί να είστε εκεί αφού θα κερδίσετε προσκλήσεις. Καλή επιτυχία!
3: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus.

0: κάνει ξενάγηση στη Ρώμη και ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Έμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
7: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
8: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
9: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
10: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
9: Μία νύχτα.
10: Χιλιάδες φωνές.
9: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
10: Μην το χάσεις.
9: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
11: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
12: Καλημέρα, Κατερίνα.
11: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
13: Ο Χρήστος.
12: Ο Γιάννης.
11: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
13: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
11: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
12: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
11: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
13: Δηλαδή?
11: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
12: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
11: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
12: Μόνο
11: στο δρόμο
13: 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Δρόμος 89,8, 8 και 2 ξεκινάει η δεύτερη ώρα μας και όπως σας έλεγα.
2: Έχετε τον Tom Hardy.
1: Υπάρχει μεγάλη κόντρα. Ολοκληρώθηκε ο δεύτερος κύκλος. Ο πρώτος κύκλος βγήκε στον αέρα, έτσι. Ο δεύτερος κύκλος ολοκληρώθηκε με τα χίλια ζόρια αφού η κόντρα, η τσακωμή μεταξύ του Tom Hardy και της Ellen Mirren.
2: Ήταν της Ellen Mirren.
1: Της Ellen Mirren ήταν επική, τσακώθηκαν πάρα πολλές φορές.
3: Η Ellen Mirren κατηγορείται γενικώς. Υπάρχει ένα hate εναντίον της Ellen Mirren, από ό,τι έχω καταλάβει. Μπήκε σε αυτό και τον Hardy μέσα.
1: Πρόσεξε. Ο βασικός λόγος ήταν γιατί καθυστερούσε στα γυρίσματα ο Tom Hardy. Γενικώς λέει ήταν πολύ ασυνεπής. Έχει αυτή την φήμη. Και υπάρχει ένα άλλο παρασκήνιο που λέει ότι τσακώθηκαν για το θέμα της Παλαιστίνης.
3: Ναι.
1: Έτσι, ότι είχε πάρει καθαρά το θέμα. Υπέρ της Παλαιστίνης ήταν ο Tom Hardy. Το αντίθετο, άρχισε από εκεί να ξεκινάει τέλος πάντων μια σύγκρουση.
3: Έπεσε και θύμα επίθεσης στο
1: προχθές, με το σύζυγό της. Με το σύζυγό της, ναι.
3: Λεκτικής επίθεσης
1: από κάποιον τέλος πάντων στο δρόμο.
3: Ναι.
1: Αλλά όλα αυτά έχουν μπει, ξέρω εγώ, μέσα στην ιστορία και από ό,τι φαίνεται η τρίτη σειρά κινδυνεύει να μην γίνει. Ο Γκάι Ρίτσι προσπαθεί να συμβιβάσει τις δύο πλευρές. Αυτή τη στιγμή
2: τους
1: είναι στη
2: διαπραγματεύση.
1: Βέβαια, μα δεν γίνεται. Δεν γίνεται ούτε χωρίς την Ellen Mirren, ούτε χωρίς τον Tom Hardy.
2: Μα δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Αν κάποιος δημιουργεί σε μια δουλειά ένα πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι συνεπής, ας πούμε.
1: Δεν είναι.
2: Καθυστερεί συνέχεια.
1: Μερικοί άνθρωποι.
2: Τι, δεν
1: είναι
2: μπορούν...
1: αναντικατάστατοι. Όταν έχει μια τόσο μεγάλη επιτυχία, δεν ισχύει αυτό.
3: Εντάξει,
1: δηλαδή,
3: είναι
1: αντικατάστατος.
3: Σε μερικές περιπτώσεις είναι αντικατάστατος.
1: Και στην συγκεκριμένη φοβερή ηθοποιό, και στον Tom Hardy, αλλά και στον Pierce Brosnan. Και αυτός είναι βασικός τέλεχος αυτής.
3: Αυτός τι θέση έχει πάρει, με ποιον είναι.
1: Δεν έχει. Διαβάζω.
2: Αυτός ο γλυκούλης μου.
3: Κλάιν Μάιν αυτός.
2: Τρομερός.
3: Καθίστε να κάνουμε τη δουλίτσα μας τώρα, σου λέει εδώ, να πάρουμε τα λεφτάκια μας.
1: Και εδώ. Όχι, δεν είναι τέτοιος τύπος. Δεν είναι τέτοιος τύπος. Δεν ξέρω αν έχει πάρει θέση ή όχι. Πάντως δεν είναι τύπος που κάθεται η γωνιά του. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω τώρα στη συγκεκριμένη ιστορία.
2: Άκου
1: αυτό.
2: Να δεις τώρα. Μιλάμε για σοβαρά κουτσοπολιά Hollywood τώρα εδώ πέρα.
3: Εγώ είμαι τον Hardy, μου είναι συμπαθής.
2: Και εμείς
3: έκανε
2: εδώ,
3: και κράξη τα 13.
2: Λέμε ποιος ο ένας από την τηλεόραση που βρίζει τον άλλο την τηλεόραση που
3: Hardy,
2: γίνεται
3: γιατί?
2: Αυτό και τα λοιπά.
1: Όχι,
2: ενώ ας πούμε εδώ είναι άλλη φάση, ρε παιδί μου.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε η δεύτερη ώρα. Δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει. Έτσι, παιδιά, είναι
2: πλάκα, φοβερό. Πλάκα, είναι η ώρα για κίνηση και για τον καιρό.
1: Έτσι,
2: είσαι προετοιμασμένος.
3: Είμαι λίγο σε δύσκολη
4: κίνηση
3: κατάσταση.
4: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Μαθαίνω ότι σε κάποιες περιπτώσεις και όλα, σε κάποιες περιοχές της Αθήνας βρέχει. Τέλος πάντων, αφού θέλετε κίνηση, θα πούμε. Κίνηση είναι μια κλασική Παρασκευή. Δηλαδή έχει τα προβλήματά της, αλλά δεν είναι και δραματική η κατάσταση. Εκτός αν είσαι στο Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, που πάντα έχει κίνηση. Εκτός αν είσαι στην Αττική Οδό, στο ρήμα προς αεροδρόμιο Αποφυλής μέχρι Κηφισίας, που θα φας ένα μισάωράκι, έχει κάποιες καθυστερήσεις. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, μέχρι να περάσετε εκεί την έξοδο της λεωφόρου Πεντέλης. Η λεωφόρος Αθηνών είναι μποτιλιαρισμένη από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Η λεωφόρος Καρέα στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού. Υπάρχουν καθυστερήσεις στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το κέντρο προς το Χαλάνδρι και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Όπα!
4: Ο καιρός σήμερα.
3: Ρε παιδί μου, ο καιρός θα ανοίξει τώρα. Και... Καταλαβαίνω ότι σε μερικές περιοχές που είστε τώρα ψυχαλίζει. Γιατί μην μου πείτε ότι βρέχει. Μην μου πείτε ότι βρέχει τώρα. Εντάξει, έλα με τις υπερβολές. Δεν βρέχει, ψυχαλίζει.
2: Και δηλαδή, άμα σου πούνε ότι βρέχει, τι θα κάνεις.
3: Δεν θα τους πιστέψω. Σε λίγο θα σταματήσει και να βρέχει και να ψυχαλίζει και θα είναι όλα καλά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Σε μία ώρα περίπου από τώρα θα δώσω προγνωστικά για το τριήμερο που έρχεται, Χρήστο.
1: Θυμάσαι τι λέγανε κάποτε. Δεν βρέχει, σε φτύνουν.

0: Τρόπος έχω 9,8, 8 και 10 είναι η ώρα και πάμε στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Πριν πάμε στην άχρηστη πληροφορία, θέλω να πω κάτι συγκλονιστικό. Γιάννη, έχεις το χάρισμα. Γιάννη, ό,τι λες γίνεται. Μου στέλνει μήνυμα η αγάπη ότι έχει σηκωθεί με βροχή στην Πεντέλη, Not. Όλα βρεμένα και κρύο, και μου γράφει.
0: Γιάννη, πες ότι θα χιονίσει. Πες ότι θα χιονίσει.
1: Και μόλις είπε ο Γιάννης ότι θα σταματήσει, σταμάτησε.
2: Άρα, αγάπη. Να υπάρχει κάποιο που με αναγνωρίζει.
1: Το καταλαβαίνεις αυτό.
2: Πάλι καλά, γιατί εδώ είπες, πέρα δεν.
1: Θα σταματήσει. Ποιος και σταμάτησε.
0: Δουλεύουν,
1: και με ρωτάει τι να κάνω τώρα, πώς να ντυθώ. Θα πάει όντως 31 και
2: ναι,
1: τη γράφει.
2: Να ντυθεί ελαφρά.
1: Και αφού ό,τι λέει γίνεται, τότε σωστό. Σίγουρα θα φτάσει
2: να
1: 31.
2: Να ντυθεί ελαφρά. Ο Χρήστος, α πούμε, θα φορά κάτι από μέσα, ρε.
0: Πού τι, έτσι μόνο μου φανάμε.
1: Γιατί όμως είσαι έτσι μέχρι πάνω.
2: Γιατί ας μετά θα σε σταθεί.
0: Εντάξει, θυμάσαι την Καταρίνα Καραβάτου. Τι σου έλεγε με το συνεργάτη της, ότι δεν σε πίστευε.
2: Δεν με πίστευε, όχι.
0: Εγώ σε στήριζα εδώ πέρα. Ενώ στήριζε το συνεργάτη της στον Αντένα.
2: Με στήριζες.
1: Έτσι, μη και έλεγε.
0: Με στήριζε. Ναι, και σε αμφισβητούσε. Τώρα το γυρνάει.
1: Μη
0: γυρνάει τη δουλειά τώρα.
2: Γυρνάει την πιφτέκα.
0: Γυρνάει την πιφτέκα.
1: Μην
0: πιστεύει, Γιάννη.
2: Δεν πιστεύω, δεν πιστεύω τίποτα. Λοιπόν, η άξιτη πληροφορία της ημέρας από τον φίλο μας, τον συνεργάτη μας, τον Αλβέρτο τον Μπαρίστα, είναι αφιερωμένη στα παιδιά που σήμερα ξεκινάνε τις πανελλήνιες εξετάσεις. Και επειδή ξέρει ο Αλβέρτος την ώρα, φυσικά, όπως την ξέρω και εγώ, δεν είναι αφιερωμένη στα παιδιά που ξεκινάνε τις πανελλήνιες εξετάσεις, είναι αφιερωμένη στους γονείς. Διότι οι εξετάσεις ξεκινάνε στις 8.30, τα παιδιά μέχρι τις 8 πρέπει να είναι στο εξεταστικό κέντρο. Άρα τώρα δεν μας ακούνε πια τα παιδιά, μας ακούνε οι γονείς. Κάποια στατιστικά στοιχεία λοιπόν από τον Αλβέρτο για να χαλαρώσουν οι γονείς και να αντιμετωπίσουν την κατάσταση όπως πρέπει, αν και το σύνθημα που είπε πριν ο Χρήστος είναι το πιο περιεκτικό από όλα νομίζω, αλλά παγκόσμιες έρευνες, αγαπητέ γονέα, έχουν δείξει ότι το παιδί σου,
1: ναι,
2: και όλα τα παιδιά που θα ζήσουν από εδώ και πέρα, στον κόσμο δηλαδή που διαμορφώνεται από εδώ και πέρα, θα αλλάξει κατά μέσο όρο 5 επαγγέλματα στη ζωή του. Αυτό δείχνει πλέον για τους νέους ανθρώπους. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει, θα αλλάξει στην μετέπειτα ζωή του 5 επαγγέλματα. Παράλληλα, τα επόμενα 4 χρόνια, και το λέω γιατί αν πω μέχρι το 2030, μπορεί να ακουστεί και μακρινό. Το 2030 είναι σε 4 χρόνια. Μέχρι το 2030 θα δημιουργηθούν 170 εκατομμύρια παγκοσμίως
0: νέες θέσεις.
2: Νέοι ρόλοι. Ναι, νέοι ρόλοι.
1: 170 εκατομμύρια.
2: Νέοι ρόλοι.
0: Που δεν τους ξέρουμε, τώρα δηλαδή, έτσι.
2: Ακριβώς, ενώ 92 εκατομμύρια
0: θα
2: καταργηθούν. Θα πάψουν
0: σε 4
2: να
0: χρόνια.
2: Υπάρχουν.
0: Ωραίο.
2: Και μιλάμε για 4 χρόνια.
1: Δηλαδή, πριν καν
2: τα παιδιά που τώρα δίνουν πανελλήνιες θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους.
0: Για πες κάποιους τίτλους από αυτούς τους ρόλους έχουμε.
2: Θα σου πω αμέσως μετά, αφού κλείσω την άξιστη πληροφορία, με το σημαντικότερο ενδεχομένως ότι το 43% των εργαζομένων αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Δουλεύει σε ένα αντικείμενο τελείως άσχετο από τις σπουδές τις οποίες έκανε.
1: Το 43%
2: των εργαζομένων. Προσωστό το οποίο θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια γιατί θα αλλάξουν τόσο πολύ
0: καθόλου άχρηστη πληροφορία.
2: Πολύ
0: χρήσιμη. Και...
2: οπότε μην αγχώνεστε παραπάνω από όσο πρέπει.
1: Αρχικά μέσα σε αυτό το ραδιοφωνικό.
0: Εγώ αγχώθηκα με αυτό που.
2: Απ' την άλλη, αγχώθηκα.
1: Σωστό και αυτό. Μέσα σε αυτό το ραδιοθάλαμο υπάρχουν 4 άνθρωποι που μόνο ο ένας εκ των 4 έχει ακολουθήσει τις σπουδές του. Ο Δημήτρης Ωρετάκης.
2: Ο Δημήτρης Ωρετάκης. Ναι, οι υπόλοιποι
1: έχουμε κάνει εντελώς διαφορετικά πράγματα από αυτές τις πρώτες μας σπουδές.
2: Είναι πάρα πολλά, τα παραδείγματα. Λοιπόν, θες να σου πω
0: δεν
2: τα επαγγέλματα.
0: Εμείς δεν το μετανιώσαμε.
2: Μα αυτό είναι το θέμα.
0: Και ούτε
2: αυτό
0: θέλουμε να χαθούν οι ρόλοι μας στο μέλλον.
2: Θέλεις δουλειές που σύμφωνα με την έκθεση Future of Jobs Report του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ θα εξαφανιστούν την επόμενη πενταετία. Η λίστα των επαγγελμάτων που είναι στο κόκκινο.
0: Οι υδραυλικοί θα μείνουν.
2: Υδραυλικοί, όχι απλά θα μείνουν.
0: Οι υδραυλικοί,
1: θα ηλεκτρολόγοι, τα αυτά είναι πρώτα επαγγέλματα.
2: Θα
1: ενισχυθούν
2: γιατί όλα τα συστήματα λένε τεχνητή νοημοσύνη και αυτά θα χρειάζονται τέτοια επαγγέλματα. Λοιπόν,
0: καλημέρα, φίλε Νίκο.
2: Ταχυδρόμοι και υπάλληλοι ταχυδρομικών υπηρεσιών. Είναι στο κόκκινο για να εκλείψει το επάγγελμα. Mm-hmm. Ταμείες.
0: Πάνε οι ταμείες.
2: Παιδιά, ήθελα να το πω αυτό. Πήγα προχθές σε ένα μεγάλο κατάστημα, τέλος πάντων, ρούχων, μαζικό τέτοιο.
1: Ναι.
2: Στο υποκατάστημα που πήγα εγώ, που είναι εκεί στα Σπάτα, δεν υπάρχει ταμείας.
1: Και τι κάνεις.
2: Δεν υπάρχει ταμείας.
1: Τι κάνεις.
2: Έχει μία τρύπα, πετάς μέσα τα ρούχα.
0: Σαν παγκαρί.
2: Όχι, σαν γούβα, ξέρω, ναι. Ταμείο. Έχει έναν υπολογιστή, πατάς ένα κουμπί, πετάς μέσα τα ρούχα, αναγνωρίζει αμέσως μετά από τα πετάξεις μέσα, σου βγάζει στην οθόνη τι ρούχα έχεις ρίξει μέσα.
1: Τι λες, ρε.
2: Ναι, στο λέω τώρα, δεν δύο. Ναι. Πατάς, σου βγάζει, απομαγνητίζει τα τέτοια. Παίρνει τη σακούλα, αν θες από δίπλα, πατάς ότι πήρα σακούλα, τα βάζει μέσα στη σακούλα, σου βγάζει την απόδειξη, πληρώνει, κάνει και έφυγε.
0: Ναι,
2: τέλος.
1: Εγώ δεν μπορώ αυτά.
2: Τέλος, δεν υπάρχει ταμεία.
0: Υπάρχουν και αυτά τα σούπερ μάρκετ το βράδυ που είναι ανοιχτά, μπαίνει μέσα και τα μίνι μάρκετ, όπως τα λένε, που είναι εξαιρετικά.
1: Ούτε αυτό το έχω δει, μου το έχετε πει ότι υπάρχει. Αυτό πράγμα δεν μου έχει τύχει.
0: Ναι, είναι πολύ καλό.
1: Αλλά εγώ δεν μου είναι εύκολο. Δηλαδή,
2: δεν είναι εύκολο.
1: Χρειάζομαι αρχικά την επαφή, την προσωπική. Μου αρέσει δηλαδή αυτό το πράγμα και δεν είμαι καθόλου καλή στα ηλεκτρονικά.
0: Εντάξει, αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια βέβαια από την Ικαρία, από τους Χριστούς Ικαρίας.
2: Καλά, γίνεται.
1: Με το φούρνο. Αυτό ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Μέσα, ναι. Αυτό το καταλαβαίνω.
0: Έμπαινες μέσα, έπαιρνες το ψωμί, πλήρωνες και έφευγες χωρίς. Λοιπόν, σε λίγο
2: θα γραφίστες επίσης.
0: Γραφίστες, ναι.
2: Γιατί τώρα δεν είναι λογικό. Είναι. Κάνει όλα. Τηλεπολιτές.
0: Τηλεπολιτές φεύγουν.
2: Τηλεπολιτές.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα παίξουμε letter game, παιδιά. Έχουμε μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία της Λίλα.
1: Μα θα γίνει χαμός Τεχνόπολη, αγάπη μου, την Παρασκευή στις 12 Ιουνίου.
0: 2 11 18 91 8 9 8 σε λίγο.

0: 99,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 8 και 19 και πάμε στο παιχνίδι μας. Letter Game! Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα!
1: Μέρα!
2: Καλημέρα. Ακούγεστε κάπως περίεργα.
1: Σαν χωνή.
3: Ένα λεπτάκι.
4: Βέβαια, όσο θέλετε.
2: Ξεκινάει από τώρα. Εδώ και περιμένουμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το όνομά σας μπορείτε να μας το φωνάξετε.
3: Αγγελική.
2: Αγγελική, και άλλη Αγγελική. Καταπληκτικό.
1: Λοιπόν, Αγγελική, μας ακούς τώρα?
3: Ναι, σας ακούω τώρα.
1: Κάτι καλύτερο.
4: Καλό, όχι. Εμένα μου αρέσει, είναι καλύτερο. Έχει ένα βάθος.
1: Αγγελική, με διάσχολησε.
3: Είναι εκδοτικός υπάλληλος.
1: Πολύ ωραία.
4: Σε ποιο τομέα?
1: Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με αυτό.
3: Είναι η εταιρεία που πουλάει διάφορα είδη ενός σούπερ μάρκετ.
4: Α, μάλιστα.
1: Και για τα σούπερ μάρκετ λέγαμε. Ναι,
4: ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία.
2: Εταιρεία που πουλάει διάφορα είδη για σούπερ μάρκετ. Πολυεθνική!
3: Ναι, μεγάλη εταιρεία σχετικά. Όχι πολύ μεγάλη, αλλά μεγάλη.
1: Okay.
2: Έχει απορριπαντικά σερβιέτες και τέτοια.
3: Έχει, ναι, και τέτοια σε καλή τιμή, αλλά δεν μπορούμε να ψωνίσουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα.
4: Γιατί? Α, είναι
3: μονοχοντρική.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα. Θα παίξουμε.
4: Εγώ καλά είμαι.
2: Πάμε όχι, μια χαρά.
1: Ωραία, δεν... συνεχίζω. Πάμε με το γράμμα όμικρον.
2: Πώς ήρθε το όμικρον, άτιμη όμως.
3: Όμικρον, καλέ.
2: Σε έξαλλη.
1: Ωραία, πάμε ωμέγα. Πάμε ωμέγα, μια και
2: θέλω. Όχι, όχι.
1: Όμικρον ή ωμέγα. Διάλεξε.
3: Όμικρον,
1: ωραία.
2: Είδες πώς τα πράγματα
1: πάνε στη
3: σειρά. Ποια.
1: Όνομα.
3: Ορέστης.
1: Πράγμα.
3: Οβίδα.
1: Φυτό.
3: Ορχιδέα.
1: Φαγητό.
3: Όστια.
1: Πόλη.
3: Ορεστιάδα.
1: Χώρα.
3: Ουγγαρία.
1: Επάγγελμα.
2: Είσαι πολύ καλή.
3: Ουρολόγος.
1: Και όχι ουφολόγος. Ομάδα ποδοσφαιρική.
3: Ολυμπιακός.
1: Λίμνες Ποταμιά Βουνά.
3: Δεν είμαι Ολυμπιακός.
4: Να τα λέμε αυτά.
2: Δεν πειράζει που δεν είσαι.
4: Λίμνες
1: Ποταμιά Βουνά. Λίμνες Ποταμιά Βουνά.
3: Όλυμπος.
1: Ναι, μπράβο,
2: Αγγελική,
1: μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Είσαι
1: μπράβο,
2: Αγγελική. Πάρα πολύ καλή παίκτρια.
1: Πολύ καλή,
2: πάρα πολύ καλή. Αυτό λοιπόν, κράτα.
1: Υπέροχη.

0: Δρόμος 89,8. Εδώ είμαστε και έτοιμοι για παράδεισο και κόλαση.
1: Τι μας έχει σήμερα?
0: Η Ναυσικά μας έστειλε το εξής.
2: Ναυσικά!
0: Ότι είχε δώσει πανελλήνιες εξετάσεις και στο μάθημα της ιστορίας. Mm-hmm. Επειδή είχε έτσι άγχος, ενώ διάβαζε ταυτόχρονα, προσπάθησε να βοηθηθεί και με κάποια σκονάκια. Έτσι λοιπόν...
1: στις Πανελληνίες.
0: Ναι, ναι. Φόρεσε, λέει, φούστα και οργανώθηκε με τέτοιο τρόπο. Έβαλε αυτό το αυτοκόλλητα μέσα από τη φούστα. Έγραψε λοιπόν κάποια θέματα. Στο θέμα που έπεσε, ποιο ήταν το πολιτικό πρόγραμμα του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδος 1918. Ένα από τα θέματα που είχαν πέσει.
2: Για τη χρονιά μιλάμε.
0: Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Τότε σε αυτό, σε αυτή την... Είχε βοήθεια, τέλος πάντων, από το σκονάκι. Και κατάφερε να γράψει πάρα πολύ καλά και είχε επιτυχία. Αναρωτιέται λοιπόν αν αυτό είναι κάτι που τη στέλνει στην κόλαση ή στον παράδεισο. Μας το λέει Ευθαρσός.
1: Κοίτα, η Ναυστικά μας τρολάρει. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μπορέσει οποιοδήποτε να κάνει σκονάκι πανελλήνης.
0: Γιατί?
1: Δεν υπάρχει.
0: Oh.
1: Δεν υπάρχει.
0: Κάνεις λάθος.
1: Όχι, δεν κάνω λάθος. Είναι από πάνω σου πολλής κόσμος και σε...
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να
1: σου πει.
2: Σήκωσε τη φούστα, απαγορεύεται.
0: Δεν μπορεί να το πει. Γι' αυτό λέμε. Είναι πολύ μαγικό το κόλπο αυτό.
1: Εντάξει. Όσοι έχουμε περάσει από πανελλήνιες εξετάσεις και έχουμε περάσει και οι τρεις, ξέρουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα πράγματα.
0: Ναι,
1: εσύ πιστεύεις ότι κάποιος μπορεί να κάνει σκονάκι στις πανελλήνιες και να μην...
0: Κάποιος θα τα καταφέρει. Κάποιο θα τα καταφέρει. Δεν νομίζω να μην είναι τέτοιο.
2: Ναι,
1: πιθανότητε
2: είναι κάποιο να τα καταφέρει.
0: Δεν γίνεται δηλαδή να μην είναι, να είναι τόσο. Το σύστημα δηλαδή να είναι τόσο.
2: Για Ελλάδα μιλάμε.
1: Δηλαδή, εσύ μου λες τώρα.
2: Δηλαδή για την Ελλάδα μιλάμε.
1: Μια φούστα την οποία μπορεί να τη σηκώσει και να είναι αυτό και να μην το πάρει χαμπάρι κάποιο από του επιτηρητέ.
0: Δύο είναι.
2: Δύο επιτηρητέ ήταν μέσα και εσύ. Δεν είναι και 15.
0: Ο ένα κινείται από εδώ, ο άλλο κινείται από εκεί. Γιατί όχι. Εδώ έχουν δραπετεύσει από φυλακέ, από το Αλκατράζ έχουν δραπετεύσει. Δεν μπορεί να κάνει κονάκι.
1: Εντάξει, με αυτή την έννοια ναι, αλλά επειδή δεν είναι 2-2 σε κάθε θρανείο, δεν είναι όση χώρα. Σε μια πώς το λένε, τάξη ή σε ένα αμφιθέατρο που δεν μπορείς να το ελέγξεις εύκολα. Εκεί είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα.
0: Ναι, αλλά πάντως μην είσαι απόλυτη ότι αποκλείεται να μην μπορείς να κάνεις.
1: Εντάξει, εγώ πιστεύω
0: ναι,
1: ότι είναι.
0: Εσύ
1: εντάξει.
0: Το πιστεύεις γιατί δεν κάνεις σκονάκια. Δεν έκανες μάλλον. Έτσι, αυτό...
1: Εγώ δεν έκανα. Αλλά ναι. Δεν νομίζω ότι και κανείς στις Πανελλήνιες ειδικά μπορεί να κάνει. Έχω αυτή την αίσθηση.
0: Ναι, ναι.
2: Στο ηθικό κομμάτι του θέματος, γιατί εκεί δεν εστιάζει τώρα.
1: Στο ηθικό είναι ντροπή πολύ μεγάλη.
2: Στο ηθικό κομμάτι δεν θα είναι, δεν θα έλεγα ότι είναι ντροπή.
1: Ντροπή θα έλεγες.
2: Θα έλεγα, όχι, δεν θα έλεγα.
1: Ανηθικό.
2: Δεν θα έλεγα.
0: Γιατί κλέβεις τους, τους συναγωνιστές σου.
2: Είναι ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Άρα προσπαθεί ο καθένας με
0: ό,τι τρόπο έχει να χωθεί.
2: Ας πούμε, να πω κάτι άλλο.
1: Το σύστημα πρέπει να αλλάξει πάντως.
2: Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Έβλεπα
2: λοιπόν χθες ότι σε μια Μητρόπολη στη Θεσσαλονίκη μοίρασαν, λέει, πώς το λένε, ευλογημένα στυλό. Και λέω εγώ, δεν είναι
0: αδύνατο.
1: Τι ευλογημένα στυλό, τι λες?
2: Μοίραζε ο παπάς ευλογημένα στυλό για τις Πανελλήνιες.
0: Λόγω τιμής.
2: Και λέω, συγγνώμη Χρήστο, σε ρωτάω. Μην γελάς,
1: δεν είναι αστείο. Δεν το αυτό το πιστεύω.
0: Ότι ευλογήθηκαν το στυλό.
1: Ότι μοίραζαν ευλογημένα στυλό.
2: Δεν μπορούμε να συζητήσουμε.
0: Περίμενε.
1: Είναι δυνατόν, ποιος έχει μοιράσει ευλογημένα στυλό? Από πού?
0: Τι δεν πιστεύεις την είδηση?
2: Εντάξει, δεν μπορώ.
0: Υπάρχει είδηση.
1: Το έχεις ακούσει και εσύ, Χριστό μου, αυτό για τα ευλογημένα στυλό?
0: Το άκουσα, το
1: άκουσα. Το έκανα στην Θεσσαλονίκη.
2: Πες το ρε Μίτσο, πες το, πες το. Κάθε χρόνο γίνεται, δεν έγινε φέτος.
0: Στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνα μου, γίνονται.
1: Μια Μητρόπολη, ρε.
0: Δεν γίνονται μόνο αυτά στη Θεσσαλονίκη, γίνονται και άλλα τέτοια.
1: Μια Μητρόπολη. Καταρχήν υπάρχει μια Μητρόπολη.
0: Έχει.
1: Η Μητρόπολη Θεσσαλονίκη.
0: Κατερίνα.
1: Στην Εκτείνου.
0: Θεσσαλονίκη έχει πολύ υλικό. Πάμε. Να τα.
1: Αυτό τι είναι? Λειτουργία.
0: Είναι από τα ευλογημένα στυλό.
3: Και την είσοδο ενδεσπίτουσε στις σχολές και ενίσχυσε
1: ο νομικός. Τι να καταλάβω.
2: Την είσοδο στις σχολές. Το λέει όλο.
1: Δίνει ευχές για τους ανθρώπους που δίνουν, ρε φίλε.
2: Είναι αποδελτή ειδήσεων.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Ευλογημένα στυλό δέσποτα από Μητροπολίτη Αργολίδας.
2: Αυτό έβρικα το ρεπορτάζ από Αργολίδα. Έχει γίνει σε πολλές.
1: Είπε Θεσσαλονίκη προηγουμένως.
2: Ναι,
1: είπε Θεσσαλονίκη.
2: Το ρεπορτάζ που βρήκα έχει γίνει σε πολλές περιοχές. Και θέλω να πω, Χρήστο, αυτό με την ίδια λογική με το σκονάκι. Δεν είναι.
0: Ευλογημένο σκονάκι θα μπορούσε να είναι.
2: Δεν είναι και αυτό. Δηλαδή το παιδί που θα γράψει με ευλογημένο στυλό.
1: Όχι, ρε φίλε,
2: δεν είναι αδικία προς το παιδί που θα γράψει με μη ευλογημένο στυλό.
0: Stop, stop. Άνω τελεία, πράγμα, συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ.
0: Είναι αθέμητος ανταγωνισμός.
2: Είναι όσοι γίνεται.
0: Κάτσε, Κατερίνα.
2: Είναι αθέμητο ανταγωνισμό.
1: Όσοι κατεβάζετε το κεφάλι σας τώρα.
0: Πραγματικά πολύ καλό. Συγχαρητήρια.
1: Κατερίνα. Κάποιον άνθρωπο παίρνει μία ευχή και με έναν άλλον πάει να κλέψει.
0: Μπορώ να μιλήσω. Ναι. Λοιπόν, πάει η Κατερίνα Καραβάτου, είναι από τη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
0: Και είναι ένα κορίτσι πραγματικά που δεν είναι να τη γράφει. Είναι σωστό
1: εγώ,
0: κορίτσι. Πάει στην εκκλησία.
1: Εγώ δεν αντέχω, δεν μπορώ.
0: Πάει, παίρνει το ευλογημένο τη τέτοια.
2: Το ευλογημένο στυλό.
0: Εντάξει, πάει με αυτό και γράφει πολύ καλά. Πραγματικά. Είναι, δεν είναι άνισο για σένα, Γιάννη, που έχει δουλέψει πάρα πολύ με τα σκονάκια σου. Και πας. Δηλαδή, κάτσε.
2: Κάτσε,
1: ρε. Η Μίο Γκρέκο φέρνει από τη Λακωνία στο πιάτο μας πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα. Μεγαλώνουν με αργούς ρυθμούς σε ελεύθερη βοσκή μέσα σε επισκέψιμους βιολογικούς ελαιώνες της Λακωνίας. Και έχω το μεταξύ εκνευριστεί από το θέμα. Και το λέω έτσι.
0: Ωραία, το λέω έτσι. Έτσι λέει.
1: Λοιπόν, ασφαλή υγιεινά και μετανόστιμα.
0: Είναι ευλογημένα κοτόπουλα.
1: Αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας. Βιολογικά κοτόπουλα που φέρουν στο τραπέζι μας γεύση από το χωριό. Γιατί όπως και να το κάνουμε, δεν είναι όλα τα ίδια. Θα τα βρείτε σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα βιολογικών προϊόντων και πολύ. Επίσης μπορείτε να δείτε μέσα στα social media της BioGreco τα βιντεάκια από τα αγροκτήματα και τις εγκαταστάσεις για να μάθετε κι εσείς τι σημαίνει πιστοποιημένο βιολογικό κοτόπουλο.
0: Εκνευρισμένη τα λέει καλύτερα.
1: Πάρα πολύ εκνευρισμένη με αυτά που λέτε για την Θεσσαλονίκη, ρε.
2: Λοιπόν, μυρίζει οίκος, ρούχα φρεσκοπλημένα με μανόλια, λεβάντα, πασχαλιά.
1: Μυρίζει σκονάκι.
2: Και πιάτα που λάμπουν με άρωμα αμυγδάλου και αχλαδιού. Φυτικής προέλευσης, καθαριότητα, γεμάτη φρεσκάδα, οίκος, φυσική δύναμη.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
5: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες.
4: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
6: Ξύπνα, ξύπνα. Τι? Ήρθε. Ένα παίξω.
7: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
6: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
7: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
8: Πάμε, Γιάννη!
4: Κοτόπουλα BioGreco.
8: Δεν λέει έτσι το κείμενο, Γιάννη. Πάμε ξανά.
4: Βιολογικά κοτόπουλα BioGreco.
8: Πες το ολόκληρο, Γιάννη!
7: Έλα, ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι.
8: Όχι, ρε Σιγιάννη. Πώς να το κάνουμε, δεν είναι όλα ίδια.
4: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα BioGreco. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης. Δρόμος 89,8.
9: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
10: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
4: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
11: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλη.
14: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου, ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και απ' την καλή και απ' την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
15: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
16: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5.70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
19: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στον δρόμο 89,8.
20: Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.
21: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο ζεις κι αγκαλιά.
20: Έρχεται τη Δευτέρα 1η Ιουνίου αποκλειστικά στον δρόμο 89,8. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο.
22: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8, η ώρα είναι 9 παρα 18, Κατερίνα.
1: Χριστό, αυτή η ιστορία είναι αφιερωμένη σε σένα γιατί ξεκινάει ως εξής. Ξένε, σαν δεις ένα χωριό που γελάει φύσης και εις κάθε πλάτανο κοντά που κρύπτεται μια κόρη ωραία σαν το τριαντάφυλλο, εκεί να σταματήσεις. Έφτασες, ξένε, στον ηχόρι. Και όταν το βράδυ έλθει, αν βγεις έξω να περπατήσεις και βρεις εμπρός σου καρυδιές, στο δρόμο μην προχωρεί του ταξιδιού σου πια. Αλλά ποιον τόπο θα ζητήσεις καλύτερο από τον ηχόρι. Τέτοια δροσιά δεν έχουν αλλού στον κόσμο οι βρύσες, τον λόφον του την αρχοντιά αλλού δεν έχουν όρη και με τις γης τη μυρωδιά μονάχα θα μεθύσεις ολίγο αν μείνεις στον ηχόρι.
0: Αν θες τη γνώμη μου, θέλω να το ακούσω όλο. Δηλαδή, πραγματικά, έχει, εγώ μαγεύομαι.
1: Έχει πάρα πολύ.
0: Εγώ μαγεύομαι. Και μπορώ... είναι, πες μας συγκεκριμένα,
1: λοιπόν, αν θέλεις. Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Καβάφης. Ο Κωνσταντίνος Καβάφης, λοιπόν, έγραψε αυτό το ποίημα για τον ηχόρι το 1885. Τον ηχόρι είναι μία από τις περιοχές της πόλης και μιλάμε για την πόλη γιατί σαν σήμερα
0: η πόλη εάλλο
1: στις 29 Μαΐου του 1453 εάλλο έκατσε λοιπόν εκεί σε αυτή την περιοχή στον ηχόρι και εκεί βρεθήκαμε με τα παιδιά όταν δούλευα στην Κωνσταντινούπολη όταν έκανα τα γυρίσματα για αυτή τη τηλεοπτική εκπομπή και εκεί
0: πριν τρία χρόνια, πριν από τρία χρόνια
1: πριν περίπου. Από δύο καλοκαίρια, πριν το 2024
0: okay.
1: Εκεί υπάρχει Παναγιά η Κουμαριώτισσα, υπάρχει ο Άγιος Γεώργιος και εκεί όταν μας είχε πάει ο Γιάννης ο Ξαναγός, επίσης Έλληνας, επειδή είχα έρθει σε επαφή με την ελληνική κοινότητα και θέλω να τους λέω τα φιλιά μου, έκανα τρεις καινούργιες φίλες, την κυρία Βιθλέμ, την κυρία Έλλη που είχε σπάσει το χεράκι της και την κυρία Αλεξάνδρα, οι οποίες είναι Ελληνίδες, είναι γυναίκες μαζί με άλλους όχι πολλούς πια που κρατάνε ζωντανή την Ελλάδα στην πόλη. Είναι μια περιοχή η οποία θεωρείται από τις καλύτερες αυτή τη στιγμή. Γενικά αν πάτε μια βόλτα με το καράβι στο Βόσπορο και κάνετε όλη την περιοχή, τα ωραιότερα σπίτια, οι ωραιότερες περιοχές είναι από σπίτια και περιοχές που έχουν χτίσει οι Έλληνες, έχουν μείνει οι Έλληνες και συνεχίζουν να μένουν και κάποιοι αυτή τη στιγμή.
0: Τι ωραία, ωραία ιστορία και πονεμένη ιστορία πάρα πολύ από ανθρώπους εκεί που έζησαν έτσι τι ωραία χρόνια και ξαφνικά
1: ακριβώς και συνεχίζουν να κρατάνε την Ελλάδα εκεί.
0: Αυτοί που μείναν, λίγοι βέβαια, έχουν μείνει πολύ λίγοι πια.
1: Υπάρχουν τρία ελληνικά λύκεια, γενικά σχολεία στην Κωνσταντινούπολη. Είναι άνθρωποι που τιμούν την πατρίδα μας μέσα σε έναν ξένο τόπο και μια πόλη που όπου και να κοιτάξει στις περισσότερες πλευρές, νομίζω ότι βλέπεις και λίγο Ελλάδα.
0: Έχεις κάνει φίλους δηλαδή εκεί, έχεις κρατήσει επαφές.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Και δεν είναι τυχαίο, λένε ότι οι Έλληνες που ζουν εκεί είναι οι καλύτεροι και στη μαγειρική, δηλαδή θεωρούνται top.

0: Κορυφαίοι.
1: Έτσι, ναι, ναι, κορυφαίοι.
0: Άνθρωποι αγνοί, άνθρωποι που βλέπουν Έλληνα και πραγματικά ανοίγουν τα σπίτια, τα σπίτια ναι. τους, όπως έκαναν πολύ ωραία. Και αυτές οι τρεις κυρίες.
1: Πάρα πολύ ωραία ιστορία, Κατερίνα. Μας ταξίδεψε με μοναδικό τρόπο. Ακούσαμε και Καβάφη και τα πήγε πολύ ωραία, έτσι.
2: Αυτό ήθελα να πω. Στον Καβάφη ήταν φανταστική.
1: Ήταν πολύ δυνατή.
2: Δηλαδή, στον Καβάφη έδωσε ρέστα.
1: Ναι.
2: Παίζει να είναι ο καλύτερο Καβάφη που είχε ακούσει
1: πολύ,
2: στο ραδιόφωνο.
1: Πολύ καλό Καβάφη.
0: Όχι, αλλά έκανε. Όχι, όντω.
2: Ποιο είχε απαγγείλει καλύτερα Καβάφη στο ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Α, στο ραδιόφωνο συγκεκριμένα.
1: Δεν το κάνει πρόβα ή τώρα, πρίμα βίστα. Γιατί ήταν υπέροχο. Δηλαδή, αυτό το έχει ξαναπεί κάπου, ρε παιδί μου, ή πρώτη φορά το λες?
0: Όχι, δεν το έχω ξαναπεί.
1: Πάρα πολύ καλή. Και έτσι, αν είχε δουλέψει και η Μαριάννα του Μασάτου με τον Εμίλιο Χιλάκη, θα ήταν εξαιρετική. Κρίμα που δεν το δουλέψαν καλύτερα το κομμάτι της. Έτσι δεν είναι?
2: Και δεν βάλανε και λίγο Καβάφη ενδεχομένως.
1: Θα μπορούσαν να βάλουν, αλλά ό,τι λες, τουλάχιστον να το έχει δουλέψει. Όχι το διαβάζει από μέσα.
2: Μεγάλη
1: να το είπα απ' έξω και συγχαρητήρια.
0: Εν τω μεταξύ, εκεί στον Ιχώρη έχει ένα εστιατόριο στο οποίο τρως μόνο μύδια, τίποτε άλλο.
2: Δεν τρώω μύδια.
1: Ούτε εγώ. Εδώ μας το χάλασε τώρα.
2: Εδώ δεν μπορούμε να πάμε σε αυτό το εστιατόριο.
1: Μπορούμε να συνεχίσουμε.
2: Μόνο μύδια είναι δυνατό?
1: Όχι, ρε.
2: Μόνο μύδια.
1: Τίποτα. Όχι.
0: Μόνο.

0: Δρόμος 89,8, 9 παρά 10 είναι η ώρα, Γιάννη.
1: Απίστευτη ιστορία που μας στέλνει. Τι ρωτάνε τα παιδιά μερικές φορές στο σχολείο. Ρωτάνε, λέει το Νικολάκη, λέει, Νικολάκη, εσύ πώς ας πούμε θα ήθελες να πεθάνεις? Λέει ο Νικολάκης, εγώ σαν τον παππού μου. Σαν τον παππού μου που ήρεμα έτσι ωραία αποκοιμήθηκε και έτσι έφυγε. Α, λέει, πολύ ωραία. Και πώς δεν θα ήθελες να πεθάνεις? Σαν τον συνοδηγό του παππού μου. Όταν
2: σε πάρα πολύ λίγο πρόκειται να παίξουμε το 3 τραγούδια στη σειρά και έχουμε δωράρα για εσάς.
1: Βέβαια έχουμε δωράρα.
0: Έχουμε ζαρτό, σε καλλιτικό ζαρτό παρακαλώ.
2: Έχουμε gold cream με μικροσωματίδια χρυσού 24 καρατίων, πλούσια σε βιταμίνες και αντιρρητηδικά δραστικά συστατικά. Φωτεινότητα, νεανική όψη, χαμός. Και σαν protection cream SPF 50+, προσφέρει υψηλής τεχνολογίας αντιλιακή προστασία με τιτάνιο και 5 φίλτρα UVA, UVB και IR, προστατεύοντας από τη φωτογύρανση κάθε μέρα.
0: 2-11-18-91-8-9-8 3 τραγούδια στη σειρά.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Παρά 7, 9 και
5: καλημέρα.
4: Μπράβο.
6: Είσαι σαν τους Αμερικάνους που γράφουν την ημερομηνία αλλιώς. Δηλαδή εμείς λέμε σήμερα ότι είναι 29-5 και γράφουν 5-29. Θα κάνεις και την ώρα δικιά σου.
4: Έτσι, έτσι.
6: Καινούριο ρόδι, μ' αρέσει.
4: Είναι μια ώρα σημαντική για να πούμε τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Τι κάνετε?
4: Τι κάνετε, τι κάνετε?
7: Είμαστε καλά, εσύ?
4: Εμείς είμαστε
5: καλά. Εμείς καλά είμαστε.
4: Είμαστε
7: υπέροχοι. Και εμείς. Και είναι μια χαρά.
5: Βέβαια.
4: Και έχουμε Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Τριμεράκι.
5: Τριμεράκι έχεις εσύ. Εγώ με τον Γιάννη έχουμε Δευτέρα.
4: Ναι, έχεις δίκιο, ναι, εσύ.
6: Δευτεράκι. Έχουμε Δευτεράκι.
5: Έχουμε ένα μικρό δευτερούλι.
6: Ένα δευτερίνι.
4: Το ξέχασα, ρε Κατερίνα, αυτό έχεις δίκιο.
5: Δεν πειράζει, ρε, θα ενημερώνουμε τον κόσμο.
4: Έτσι, μπράβο.
5: Πρωί-πρωί 9 παρά 10 στον Αντένα. Σαββατοκύριακο παρέα.
4: Κατένα Καραβάτου. Δύναμη. Και μετά Σκηνή Κορδόνη Γιάνναρος.
6: Βέβαια, μεσημέρι Α.
4: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι μας, αγαπητή
7: Ειρήνη.
5: Αγαπητή Ειρήνη.
4: Και Ειρήνη.
6: Παγκόσμια Ειρήνη, ευχηθούμε, γιατί είδες τι γίνεται. Ο Τραμπ έχει μπερδευτεί. Χθες απείλησε κατά λάθος ενδεχομένως το Ομάν. Είπε ότι αν το Ομάν, το είδες, λέει, αν το Ομάν δεν συμμορφωθεί, θα. Και, το Ομάν εντωμεταξύ είναι σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών 200 χρόνια. Κρατάει τελείως ουδέτερη στάση όλο αυτό. Ίσα-ίσα πάνε στο Ομάν για να συζητήσουν και να γίνουν εκεί διαπραγματεύσεις. Και τώρα λέει, θα βομβαρδίσουμε το Ομάν.
5: Ρε, τώρα που το λες αυτό. Τώρα που το λες αυτό, έχω έναν πολύ δικό μου άνθρωπο. Δεν θέλω να πω τώρα.
4: Μέσα στο Πενταγωνό.
5: Όχι, όχι, όχι, που κάνει διεθνή. Και λέω, τι κάνεις, αγάπη μου? Την παίρνω προχθές τηλέφωνο και μου λέει, τα έχω παίξει, μου λέει, με αυτό, ρε. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται, ρε. Δεν καταλαβαίνω.
6: Όντως, ο τύπος είναι.
4: Αφασία.
6: Περίπτωσάρα.
4: Πάμε λοιπόν, φύγαμε.

0: Η απάντηση είναι. Μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο, Ειρήνη.
1: Αυτό αγάπη μας. Μπράβο σου, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και να σας πω ότι και σήμερα και το Σαββατοκύριακο και γενικά όλες τις μέρες είναι πολύ ωραίες, γιατί η Nova έχει φέρει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Το ξέρετε πια πάρα πολύ καλά. Όλα αυτά συμβαίνουν χωρίς οπτική ίνα και εσείς μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες στο nova.gr.
2: Και ούτε μία ώρα δεν σας έχει μείνει να στείλετε τα μηνύματά σας για να διεκδικήσετε το τριήμερο στο Μουζάκι, να χαλαρώσετε στη φύση, να απολαύσετε τη μαγευτική θέα του Θεσσαλικού κάμπου, να ξεφύγετε από την καθημερινότητα. Κληρώνουμε. Σήμερα θα γίνει κλήρωση, εδώ λίγο πριν τελειώσουμε. Δρόμος και όνομα τεπώνυμο και τη λέξη Μουζάκι.
0: Σε λιγότερο από μία ώρα θα
2: Λιγότερο από μία ώρα. Στο 54301. Δρόμος και όνομα τεπώνυμο Μουζάκι στο 54301. Κληρώνουμε.
0: Σε λίγο θα παίξουμε και το πολύ ωραίο παιχνίδι μας. Πάρετε λεφτά της Κατέρι.
1: Πολύ ωραίο παιχνίδι, βέβαια.
0: 2-11-18-91-898.
1: Πόσα 50, δίνω?
0: 50 ευρώ,
1: 50 ευρώ
0: είναι.
1: Δίνω.
0: 50 ευρώ σήμερα, ναι.
1: Τα δίνω. Τρόμος 89,8.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια. Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και υποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
9: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
9: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Είναι η τρίτη μας ώρα, 9 και ένα λεπτό, και γράφει κάποιος. Μπορεί οι νεότεροι να μην το θυμούνται, αλλά τα λεφτά που δίνουμε τώρα για ρεύμα, που δίνουμε τώρα στη ΔΕΗ, για ένα μήνα, κάποτε τα δίναμε για δύο.
2: Ας το καλό.
1: Ακριβώς αυτό συμβαίνει, παιδιά. Δεν ξέρω να το
2: κρίνεις.
1: Πας να πληρώσεις και έλεγες, αν θυμηθείς λίγο τα παλιά.
3: Υπάρχει μια πολύ σοβαρή πιθανότητα τα λεφτά που δίνουμε για ένα μήνα, πολύ παλιότερα να τα δίναμε για ένα χρόνο επίσης.
2: Όντως, αν πας πιο παλιά.
1: Πόσο παλιά,
3: συγγνώμη.
1: Για ένα χρόνο, ίσως. Για ένα χρόνο, υπερβολή και αυτό που φαίνεται. Υπερβολή, αλλά αυτό για δύο μήνες είναι ακριβώς έτσι.
2: Δεν είναι καμία υπερβολή. Αυτό το συζητάμε.
1: Δηλαδή, δεν μιλάμε για πολύ παλιά, για πριν μια δεκαετία μιλάμε, έτσι, 12-13 χρόνια εκεί.
2: Άστο πονάει, άστο.
3: Άστο, γιατί πραγματικά πονάει, δεδομένου ότι είναι και τέλη του μήνα. Πρέπει τώρα, καταλαβαίνεις. Πότε να το κάνουμε τώρα, να το κάνουμε τη Δευτέρα.
2: Σήμερα είναι τελευταία εργάσιμη του Μαΐου,
1: Ναι, βέβαια.
3: Όχι, είναι τελευταία.
2: Είναι τελευταία εργασία του Μαΐου.
3: Πρέπει σήμερα να πληρώσουμε.
2: Ναι, είναι τελευταία. 30-31 Δευτέρα είναι πρώτη.
3: Όχι,
2: που δεν έχει τραπεζική αργία του Αγίου Πνεύματος.
1: Να πληρώνουμε, ναι.
2: Όχι, σήμερα.
3: Ρε φίλε.
1: Σήμερα. Μην ξεχνιέστε.
2: Ζωή μου.
1: Εγώ βέβαια έχω να σας πω ωραία πράγματα, έτσι να σας ξαναφέρω στα χαρμόσυνα νέα. Η Biogreco φέρνει από τη Λακωνία στο πιάτο μας πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα. Μεγαλώνουν με αργούς ρυθμούς, σε ελεύθερη βοσκή μέσα σε επισκέψιμους βιολογικούς ελαιώνες της Λακωνίας. Ασφαλή, υγιεινά και πεντανόστιμα, σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας. Θα τα βρείτε σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα βιολογικών προϊόντων και κρεοπολία. Αναζητήστε την Biogreco στα social media και δείτε βιντεάκια από τα αγροκτήματα και τις εγκαταστάσεις. Για να μάθετε κι εσείς τι σημαίνει πιστοποιημένο βιολογικό κοτόπουλο.
3: Κοίτα, αφού το πας έτσι, θα πω κι εγώ κάτι πάρα πολύ ωραίο. Η Ελένη Φουρέιρα πρόκειται να δώσει μια συναυλιάρα στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας και αυτό θα γίνει πότε? Την Τετάρτη 1η Ιουλίου, όχι Ιουνίου που είναι τώρα Δευτέρα, 1η Ιουλίου. Οπότε εσείς θέλω να οργανωθείτε, να στείλετε τα μηνύματά σας στο 54301, θα γράψετε δρόμος και ενώ ονοματεπώνυμο και μετά την λέξη Φουρέιρα, για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για εσάς και την παρέα σας.
2: Στέλνει μήνυμα ο φίλος ο Θανάσης και λέει ένα ένιγμα κυρίως προς τον Χρήστο, αλλά ποιοι κατένα να θέλει να συμμετάσχει. Πώς λέγεται, μας λέει ο τύπος που κάνει ποδήλατο και ταυτόχρονα αερίζεται.
1: Πάλι βλακίδα αυτό, παιδί. Δηλαδή, έλεγε, μ' αρέσει σε μένα.
3: Δεν υπάρχει τίποτα που να μην έχει αυτό το πράγμα στη ζωή σου.
2: Ο Θανάσης το έστειλε.
3: Ο Θανάσης, πες ότι το έχεις βγάλει το κεφάλι σου.
2: Όχι, άμα είναι δικό μου, θα το έλεγα. Δεν μπορώ να πάρω τη δόξα, είναι του Θανάση.
1: Πώς λέγεται,
2: λέει. Κάνει ποδήλατο και.
1: Αεροποδηλάτης.
2: Πορδηλάτης.
4: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Λοιπόν, θέλετε κίνηση?
3: Θέλουμε κίνηση. Αλλά κυρίως θέλουμε να μας πεις τι συμβαίνει με τον καιρό που έχει έξω φθινόπωρο.
1: Λοιπόν, θέλουμε κίνηση με ποδήλατο για να μας πεις. Εάν κυκλοφορείς
2: με ποδήλατο,
1: πόση ώρα θα κάνεις?
2: Με ποδήλατο πες να πας.
3: Πορδηλάτες όλου του κόσμου ενωθείτε.
1: Α, και εσύ.
3: Όχι, το είπα, δεν το είπα.
1: Πώς επηρεάζεσαι, γιατί επηρεάζεσαι?
3: Το είπα γιατί.
1: Κατερίνα, δεν το περίμενα από σένα.
3: Ούτε εγώ.
2: Και φυσός από Εγάλιο
3: μέχρι νέα. Πώς ήμουν τότε στην Κωνσταντινούπολη και πώς με έχετε κάνει δύο χρόνια μετά.
2: Πώς από τον Καβάφη φτάνουμε στον Ποδηλάτη.
1: Πώς έχουμε κάνει, πώς έχει κάνει.
2: Μεγάλη επιτυχία.
3: Έχει συνεισφέρει τα μάλα. Μην βγάζεις την ουρά σου απ' έξω.
2: Υπάρχει και μηχανισμός που αυτή τη στιγμή περιμένει με το φλάσ αναμένο προς τα που θα πάει για να ακούσει την κίνηση. Μπορεί να ηρεμήσετε λίγο. Και φυσός από Εγάλιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα έχει κίνηση. Αττική οδός. Κίνηση και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής μέχρι Κηφισίας και όμως στην περιφερειακή Ημιτού προς Ελευσίνα μέχρι την έξοδο της λεωφόρου Πεντέλης. Άνοδος Κηφισίας είναι δυσκολούτσικη από κέντρο προς Χαλάνδρη. Καθυστερήσεις μεγάλες επίσης θα βρείτε στην παραλιακή, ξέρετε εκεί από Αλίμου προς Πειραιά, αλλά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα έχει κάποιες καθυστερήσεις.
1: Ρε φίλε, αν είχα λεφτά πολλά θα έπαιρνα ένα ντρόουν, αυτά τα υπτάμενα.
2: Που σε μεταφέρει κιόλας.
1: Σε μεταφέρει.
2: Βέβαια.
1: Ναι, αυτό εννοώ ο ντρόουν. Αυτό που σαν ταξί που είναι.
2: Ναι, υπτάμενο ταξί.
1: Και πιες, επιτρέπονται αυτά, μπορεί να έχει τέτοιο.
2: Έχει δίπλωμα.
1: Όχι.
2: Να βγάλει δίπλωμα. Δεν γίνεται.
1: Κάπως πρώτα πρέπει να το μπορεί να το αγοράσει.
2: Αυτό ήταν ωραίο να είσαι πάνω και να το χειρίζομαι εγώ από κάτω.
1: Την ώρα που να κατέβω.
2: Κατά τέλειο αυτό. Αλλά πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε στον καιρό.
4: Ο καιρό σήμερα.
2: Θα εξακολουθήσω να πιστεύω και να λέω ότι ο καιρός θα παρουσιάσει ραγδαία βελτίωση. Δηλαδή από αυτή τη συννεφιά που βλέπετε έξω δεν θα έχουμε ούτε βροχές.
1: Μόνο η αγάπη και η Κατερίνα σε πιστεύουν πια.
2: Με πιστεύουν. Θα φτάσουμε και τους 31 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Και όλα καλά και όλα ωραία.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8 και είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι.
2: Για κουνήσε το λίγο να το δω.
1: Πάρε τα λεφτά της Κατερίνας, το πενταρικάκι κουνάει τώρα. Κάποιος θα το πάρει, κάποιος θα το κάνει δικό του, αρκεί να απαντήσει σωστά. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
1: Το όνομά σας?
4: Το όνομά μου είναι Αγγελική.
2: Καλά, δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε.
3: Δεν γίνεται, παιδιά, αυτό όμως.
1: Ίδια,
4: ίδια.
1: Μια στιγμή.
2: Ποια
3: ίδια? Έχετε ξαναβγεί σήμερα?
4: Σήμερα δεν έχω ξαναβγεί, αλλά έχω ξαναβγεί στο παρελθόν.
1: Στο παρελθόν, ναι.
3: Εντάξει,
1: στο μακρινό
3: σήμερα
1: παρελθόν.
3: Είστε όμως και η τρίτη Αγγελική που βγαίνει στην γραμμή, δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
4: Αγγελική,
3: Αγγελική, να σου πω κάτι.
4: Χαίρο το όνομα.
3: Γενικά, το δίνω με την καρδιά μου το πεντάρικο κάθε μέρα. Εν αντιθέσει με το Γιάννη. Το δίνω λοιπόν με την καρδιά μου, αλλά σήμερα.
2: Συγγνώμη, για να το δώσει με την καρδιά σου. Δεν θες να μάθει, θα το κάνει. Μπορεί να το κάνει κάτι που εσύ να μην
3: είναι.
2: Αγγελική, θα το κάνει το πεντάρικο.
4: Το πεντάρικο θα το δώσω στο γιο μου.
3: Μπράβο.
4: Να το κάνει ό,τι θέλει εκείνο.
3: Χαρτζηλικάκι.
2: Μισό λεπτό. Να πάρουμε τηλέφωνο το γιο να μας πει θα το κάνει εκείνο. Να ξέρουμε πού θα καταλήξει το πεντάρικο.
3: Τι σε νοιάζει εσένα? Πού θα καταλήξει το δικό μου?
4: Σε
2: παπούτσια
3: αθλητικά. Πόσο χρόνο είναι ο γιο σου?
4: Είναι 11.
3: Είναι 11 το γλυκούλι. Σχεδόν σαν τον Αρίωνα.
1: Υπάρχει ένα σύστημα που δίνει ένα πεντάρικο για παπούτσια, το ξέρετε, σε μια γνωστή εταιρεία. Και δεν ξέρει τι θα σου φέρει. Σου φέρνει ένα κουτί που είναι μέσα πιο ακριβά παπούτσια, αλλά μπορεί να είναι οτιδήποτε.
3: Άκουρε, δεν το ξέρω αυτό.
1: Πολύ γνωστή εταιρεία, με 50 ευρώ αγοράζεις παπούτσια των 100, των 150 ευρώ, αλλά δεν ξέρεις τι είναι.
3: Ας πούμε,
1: είναι έκπληξη.
3: Θέλω να πω, ούτε το σχέδιο, ούτε...
1: Το νούμερο το στέλνει. Στέλνει το νούμερο. Ξέρω εγώ, φοράω 39 ή 40. Αντίστοιχο, αλλά μπορεί να μην σ' αρέσει, μπορεί να είναι κάτι, αλλά είναι πιο ακριβό.
3: Ήθελα να πω λοιπόν ότι η Αγγελική, αυτό το πεντάρικο θα το δώσω με ακόμα μεγαλύτερη χαρά, γιατί μου θύμισε η μέρα μια ιστορία που είναι πολύ και μια μέρα που είναι αξέχαστη για τη ζωή μου.
1: Μιλάει λοιπόν η Κατερίνα, αγαπητή Αγγελική, για τότε που ήταν στην Κωνσταντινούπολη πριν από 2 καλοκαίρια, που δούλευε στην τηλεοπτική εκπομπή τότε που παρουσίαζε, και ήταν στον Ιχώρη, στο Βόσπορο, στην Κωνσταντινούπολη, μια πολύ όμορφη περιοχή, όπως είδαμε εδώ σε φωτογραφίες που μας έδειξε. Εκεί ζουν και πολλοί Έλληνες, αρκετοί Έλληνες μάλλον. Γνώρισε, έκανε κάποιες καινούργιες φίλες η Κατερίνα, την Έλλη, τη Βιθλέμ και την Αλεξάνδρα.
3: Μεγάλες ηλικία, έτσι.
1: Τρεις κυρίες, ναι. Γλυκίδαδες, τις είδαμε σε φωτογραφία. Έγιναν φίλες της Κατερίνας. Μία από τις τρεις, τι είχε πάθει η Κατερίνα? Είχε
3: σπάσει το χεράκι. Είχε σπάσει το χέρι. Της.
1: Ποια ήταν αυτή, η Έλλη, η Βιθλέμ ή η Αλεξάνδρα? Σε ακούμε.
4: Ήταν η κυρία Βιθλέμ.
1: Ήταν η κυρία Βιθλέμ, μας απαντάει η Αγγελική. Έχουμε αγωνία. Η αλήθεια είναι ότι το είπε σε μια φάση, το είπε λίγο γρήγορα η Κατερίνα.
4: Ναι, το είπε λίγο γρήγορα.
1: Αλλά υπάρχουν πιθανότητες. Για να δούμε λοιπόν εάν είναι η σωστή απάντηση.
3: Έκανα τρεις καινούργιες φίλες, την κυρία Βιθλέμ, την κυρία Έλλη που είχε σπάσει το τυχεράκι της.
4: Δεν πειράζει.
3: Δεν το είπα πολύ γρήγορα.
1: Όχι, δεν το πες γρήγορα.
3: Τη τίμησα γιατί τη αγαπώ πολύ.
4: Να είστε καλά, περαστικά, Κατερίνα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου,
3: Αγγελική. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αγγελική. Επειδή είμαι λίγο μπουκωμένη. Γι' αυτό.
5: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: όμως 89,8, 9 και 17 παιδιά.
1: Τι
0: και...
1: κρίμα να είναι η αγάπη Κυριακή και αυτός Δευτέρα, αν το σκεφτείς.
2: Εκτός
1: αν είναι του Αγίου Πνεύματος, που Δευτέρα είναι μια γιορτή, οπότε το παίρνει διαφορετικά. Πού θα πάτε, τι θα κάνετε το τριήμερο, εσείς που μπορείτε. Έχω μάθει, δεν έχω να σας πω τι γίνεται. Προσπάθησα να κλείσω στην αισθητικό μου ραντεβού.
2: Πότε?
1: Δεν υπάρχουν.
2: Α, ενώπιση τριημερού.
1: Ναι, μαλλιά, μιλάμε, θα φύγει κόσμος και ντουνιάσε. Και γιατί εμείς τα κορίτσια πρέπει να κάνουμε για κάποια ζαμάνα να πάμε, ας πούμε, στη θάλασσα. Πρέπει να κάνουμε μια περιποίηση, ας πούμε, να γίνει κάτι. Δεν υπάρχει ραντεβού ούτε για δείγμα. Πιστεύω ότι θα διάσει η Αθήνα. Αυτή είναι. Αυτή είναι η δική μου πρόβλεψη. Είναι πρόβλεψη. Εσύ θα φύγεις?
0: Όχι. Εγώ δεν φεύγω.
1: Δημήτρη, θα φύγει.
0: Κρατάω εδώ.
1: Εμείς είμαστε 4 στα 4, δεν φεύγει.
2: Είμαστε 4, αλλά εντάξει. Δεν είμαστε και χαρακτηριστικό δήμα της Αθήνας, ας πούμε.
1: Όχι, δεν είμαστε.
0: Εμένα δεν μου αρέσει να φεύγω όταν φεύγουν όλοι. Απολαμβάνω την Αθήνα. Είναι απόλαυση.
1: Δηλαδή, θέλει, ας πούμε, σου λέει κάποιος, άκου, Χρήστο, μπορείς να πας κάπου σε ένα μέρος πάρα πολύ ωραίο.
2: Άνθρωπος να μην
0: υπάρχει. Βαριέμαι τη μετακίνηση.
1: Τρεις μέρες.
0: Βαριέμαι τη μετακίνηση. Μόνο με διακτηνισμό.
1: Θα οδηγώ εγώ. Θα σου πει. Θα οδηγώ εγώ. Θα οδηγώ εγώ. Και θα πεις, όχι, γουστάρω να κάτσω στην Αθήνα.
0: Πάντως μου αρέσει η Αθήνα. Εγώ
1: καλά,
0: γουστάρω
1: και
0: Αθήνα.
1: Και εμένα μου αρέσει η Αθήνα όταν
0: θα
1: δεν
0: φύγω,
1: έχει πάρα πολύ.
0: Μου αρέσει να φεύγω μέσα στη βδομάδα. Δηλαδή, να σας πω, παιδιά, θα λείψω ένα τριμεράκι.
2: Αυτό είναι το καλύτερο. Συμφωνώ. Αυτό είναι το ιδανικό. Όχι, αυτό είναι μαζί σου. Αυτό είναι το ιδανικό. Να
0: το
2: φέρεις μέσα στη βδομάδα. Δεν το συζητάμε. Λέτε να μην φύγουμε εμείς τη βδομάδα, να κάνουμε λίγο το break τέτοιο εμείς.
1: Από τη σημαία.
2: Ποια σημαία?
1: Να το πάρουμε άδεια από τη σημαία και να εξαφανιστούμε μέσα στην εβδομάδα.
2: Ναι, μέσα στην εβδομάδα μας ψάχνουν να λένε πού είναι.
0: Το χρόνο θα πάμε στι Σπέτσε, το ξέρετε. Τι οργανώνουμε Σπέτσε.
1: Το ζητώ πότε.
0: Τον Οκτώβριο.
2: Το Σπέτσα θέλω να πάτε. Εγώ κάνω προπόνηση.
0: Ετοιμαζόμαστε.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το πολύ πολύ που θα κάνει στι Σπέτσε είναι εκπομπή. Μέχρι εκεί. Όλα τα υπόλοιπα ξέχασε.
0: Θα πάμε για εκπομπή.
2: Αφού είναι Σαββατοκύριακο.
0: Θα πάμε
1: εκπομπέ, ρε.
0: Α, καλά. Πηγαίνετε.
2: Εγώ θα τρέξω.
1: Εγώ για να τρέξω θέλω πάω. Να φάω.
2: Καλά, μετά το φαγητό θα.
1: Είπα, θέλω να φάω και ήρθα τα φαγητά.
2: Απίστευτο.
1: Όχι.
2: Συγκλονιστικό.
1: Το ακούσατε ότι είπα, θέλω να φάω και ήρθα τα φαγητά.
0: Τέλειο. Γιατί τα έφερε σε μένα.
1: Μου παρήγγειλε. Συγγνώμη, μου παρήγγειλε.
2: Σου παρήγγειλε τα ειδών.
1: Την πορτοκαλάδα μου την παρήγγειλε.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 28 είναι η ώρα και πάμε στο δικό σας προβληματισμό.
1: Άρα για το δικό σας το παιδάκι κάνει αυτά που κάνει το παιδάκι στη μαμά του, τη φρόσω. Αν ναι ή όχι, ή θέλετε να δώσετε μία συμβουλή στη Φροσάρα, 69 87 898 898, διότι η Φρόσο λέει τα εξής πάρα πολύ σύντομα. Το παιδί μου ζητάει συνέχεια καινούργια πράγματα και όταν του λέω όχι, αρχίζει να κλαίει και χτυπιέται πάνω κάτω και δεν σταματάει μέχρι να του πω ότι θα το αγοράσω. Τι να κάνω?
0: Να δώσω μία ιδέα. Το πρώτο που μπορεί να κάνει είναι να πει στο παιδί να του δώσει σαν δώρο, να του κάνει ένα δωράκι, να του δώσει το κεφάλαιο του Μάρξ, να αρχίσει να διαβάζει το παιδί για να δει λίγο για την υπερκατανάλωση, να δει πώς λειτουργεί το σύστημα αυτό, ότι δεν βοηθάει με το να
2: καταναλώνει. Τις ανάγκες που σου δημιουργεί το σύστημα. Μπράβο Χρήστο.
0: Αν δεν πιάσει αυτό, να κάτσει να του διηγηθεί ιστορίες, να του πει ας πούμε την ιστορία του Ηρώδη. Τι γίνεται,
2: διδακτική ιστορία.
0: Έλα εδώ, καλό μου παιδάκι. Λοιπόν, άκου αυτή την ιστορία.
2: Ωραίο.
1: Έρχεσαι διδακτικό σήμερα, Χριστό.
2: Είμαι υπέρ. Να βάλω και μια τρίτη λύση.
0: Μπράβο, ναι. Για βάλε.
2: Το έχω δει σε βίντεο αυτό, το οποίο νομίζω ότι θα πιάσει κιόλας. Το βίντεο που είδα εγώ συγκεκριμένα είναι σε σούπερ μάρκετ.
0: Μάλιστα.
2: Όπου πολλοί γονείς το έχουν βιώσει αυτό, όπου το παιδάκι αρχίζει και σου λέει: θέλω να πάρω, ξέρω εγώ, 15 σοκολάτες.
1: Ναι.
2: Του λες: όχι, δεν μπορείς τώρα να πάρεις σοκολάτες. Και το παιδάκι ψύχρεμα και ωραία αρχίζει να κλαίει, να ορίεται, να κάθεται και πέφτει κάτω, χτυπάει τα πόδια του κτλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και εκεί είναι μια δύσκολη στιγμή για
0: να
2: το γονιό.
0: Ναι,
2: ναι, κάνει
1: ένα. Θα τον εξορκιστεί αυτό.
2: Εκείνη πώ το βίντεο που είδα, η μαμά κάνει ακριβώ το ίδιο πράγμα.
0: Πέφτει
2: και αυτή κάτω.
0: Καλά, εγώ επικροτώ.
2: Αρχίζει και ουρλιάζει, αρχίζει και κλαίει. Και βλέπει το παιδάκι εκεί που είναι σε αυτήν την κατάσταση.
0: Ναι, ναι,
2: παχαίνει σοκ και σταματάει. Και σου λέει, οχ, τι έγινε τώρα εδώ.
0: Ειλικρινά, εγώ παλιά θυμάμαι στα πιτσιρίκια όταν κάνανε κλαίγαν, φωνάζει. Έκανα και εγώ
2: το ίδιο πράγμα.
0: Είναι τρομερό κόλπο.
2: Το ίδιο πράγμα.
0: Σε κοιτάνε με μια πορεία.
2: Σου λέει, τι έγινε τώρα.
0: Καλά.
1: Θα το κάνω κι εγώ. Αυτή είναι η λύση.
0: Κάνω στον Αρίωνα
1: τα πάντα. Γιατί δεν μου το έχετε πει τόσο καιρό αυτό.
2: Αυτό είναι το κόλπο.
0: Κάνει στον Αρίωνα τα ίδια. Ό,τι κάνει. Θα δει είναι η λύση.
1: Καταπληκτικό.
0: Φοβερό, φοβερό.
1: Εφρόσω, νομίζω σε βοήθησαν
0: ναι.
1: πιο πολύ τα από μάλα, οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο έχουν βοηθήσει όλο αυτό το διάστημα ο Γιάννης και ο Χρήστος. Να η πόρτα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Δρόμος 89,8 και διαβάζω τώρα ότι ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει τη συμφωνία για διαχειρία 60 ημερών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Ο Τραμπ δεν το έχει υπογράψει ακόμη, αλλά υπάρχει ένα σχέδιο που προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 μέρες. Θετική αυτή η εξέλιξη.
1: Έχω μια δυσάρεστη είδηση. Εντάξει, δυσάρεστη και ευχάριστη ταυτόχρονα. Σίγουρα όμως μια αίτηση που θα απασχολήσει. Θα σας ταξιδέψω μέχρι το Μιλάνο, εκεί όπου πληγώθηκαν από τις συνεχείς πυρουέτες οι όρχες του ψηφιδωτού Ταύρου του Μιλάνου και έχει επιστρατευτεί.
2: Όρισε τώρα, έχεις πνίξει έναν αθώο ηχολήπτη.
1: Έχει επιστρατευτεί ειδικό.
2: Έχει πνίξει έναν αθώο ηχολήπτη.
1: Κι όμως, έχει επιστρατευτεί ειδικό τεχνίτη. Διότι δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί στο Μιλάνο. Λέγεται ότι αν κάποιο κάνει μία ή τρεις. Όχι δύο όμως, μία ή τρεις περιστροφές, ειδικά για τις γυναίκες λένε ότι το τακούνι πρέπει να ακουμπά στα γεννητικά όργανα του ζώου, τότε θα έχει καλοτυχία και θα επιστρέψει σύντομα στο Μιλάνο. Το ξέρεις Κατερίνα αυτό, έχεις πάει στο Μιλάνο, έχεις τρίψει το τακούνι στους όρχες του Ταύρου.
2: Χριστό.
0: Εγώ δεν έχω να πω κάτι, δεν σχολιάζω καν για να το δω.
1: Καλά, παιδιά.
0: Θέλω να το δω.
1: Σχολιάζεται, είναι σοβαρό το θέμα. Είναι από έγκριτες εφημερίδες. Το γράφει.
0: Το πρώτο θέμα.
1: Στην Ελλάδα το γράφει το πρώτο θέμα. Το έχει πάρει όμως από τις μεγάλες
2: εταιρείες. Ο Ταύρος.
1: Δεν το βρίσκω αυτό.
2: Ποια κατάσταση είναι. Α, είναι ψηφιδωτός ο Ταύρος.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Δεν μας το είπες. Και νόμιζα ότι έπρεπε να γίνει αυτό με το τακούνι σε έναν Ταύρο κανονικά.
1: Η είδηση την οποία διάβασα αυτολεξή ήταν πληγώθηκαν από τις συνεχείς πυρουέτες οι όρχες του ψηφιδωτού Ταύρου του Μιλάνου.
0: Ξέρεις τι, γιατί Γιάννη δεν το κατάλαβε. Γιατί έμεινε πιο πολύ στη λέξη.
1: Μα είδες, μα δεν στέκεσαι. Στον Ταύρο, ναι. Δεν στέκεσαι στην είδηση, παιδιά. Δεν στέκεσαι στην είδηση.
0: Κατάλαβες, οπότε.
1: Επειδή οι τουρίστες που επισκέπτονται το Μιλάνο κάνουν συνεχώς πυρουέτες με τα τακούνια τους, οι ροζ ψηφίδες που συνθέτουν τους όρχες φύρονται άκου και δημιουργείται μικρός κρατήρας.
2: Κρατήρας.
0: Παρακαλώ, κύριε Καραβάτου, σας ακούμε.
2: Ένας κρατήρας πάνω σε κάτι όρχες.
1: Να πούμε ότι ο άνθρωπος που έχει αναλάβει όλη τη συντήρηση είναι ο συντηρητής έργων εθνικής κληρονομιάς. Τζανλούκα Γκάλι.
2: Μπράβο τον Τζανλούκα τον Γκάλι.
1: Ο Γκάλι.
2: Είναι πρωτοξάδερφος του Νίκου.
1: Όχι, του Χάλι.
2: Λοιπόν, ο δρόμος 89,8 που ακόμα είναι εδώ, ας πούμε, παρόλα αυτά που ακούει, σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στη μεγάλη συναυλία του Απόντα, του αγαπημένου μας Απόν, τη Δευτέρα στις 13 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων. Για να γίνει αυτό και να είστε εκεί στις 9.30 ώρα, θα πρέπει να στείλετε ένα μήνυμα στο 54301 γράφοντας δρόμος, αφήνοντας ένα κενό μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά τη λέξη Απόν.
1: Μία εβδομάδα θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί η θεραπεία και να σας πω ότι.
2: Πιανού θεραπεία.
1: Του Ταύρου από τον Γκάλι.
2: Δεν θέλω να ακούσω άλλο.
1: Ωραία, άκου τότε για την οπτική είναι που ανησυχείς για τα σκαψίματα, πώς, τι, πότε και γιατί, ότι πλέον έρχεται η Nova να σου λύσει όλα τα προβλήματα. Nova 5G Home Internet. Πόση ταχύτητα θες, 300 Mbps. Χωρίς οπτική είναι, εδώ είναι όλο το μαγικό της υπόθεσης. Χωρίς οπτική είναι, μάθετε περισσότερα τώρα στο nova.gr.
0: Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, το οποίο αφορά την αγαπημένη μας Aegean. Η Aegean γιορτάζει τα 27 της χρόνια και εσείς πετάτε, κύριε Σιγέρη, παντού με έκπτωση έως 50%. Διαλέξτε τον επόμενο προορισμό σας μέσα από όλο το δίκτυο της Aegean και ταξιδέψτε από 1η Ιουλίου του 2026 έως 27 Μαρτίου του 27. Κατεκράτηση έως 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και να πούμε ότι σε λίγο.
2: Καλά, σε λίγο θα παίξουμε το letter game. Εννοείται. Απλά θέλω να σας πω ότι το δώρο είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί πρόκειται για μία δώρο επιταγή αξίας 100 ευρώ. Λίγο να το δούμε αυτό. 100 ευρώ από τα Athonites, που είναι premium καλλυτικά με φυσικά συστατικά, εμπνευσμένα από τη μοναδική φύση του όρους Άθο και με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα, συνδυάζουν την επιστήμη για την παράδοση 1200 ετών. Τα Άθο Nights είναι αυτά τα καλλυντικά που πραγματικά προσφέρουν την ολοκληρωμένη εμπειρία φροντίδας που αξίζεται κάθε μέρα, και είμαι σίγουρη ότι θα δείτε ορατή μείωση των ρητίδων, σύσφυξη και βαθιά ενυδάτωση της επιδερμίδας, και θα έχετε έτσι μια πιο υγιή και νεανική όψη στο δέρμα σας.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Πάμε Γιάννη.
4: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
3: Δεν λέει έτσι το κείμενο Γιάννη. Πάμε ξανά.
4: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
3: Πες το ολόκληρο Γιάννη.
5: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω κάτω όλα ίδια δεν είναι?
3: Όχι ρε Γιάννη, πώς να το κάνουμε? Δεν είναι όλα ίδια.
4: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Biogreco. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης.
0: Δρόμος 89,8.
6: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
7: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
8: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
9: Στείλε SMS στο 54301.
10: Γράψε δρόμο, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
11: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
12: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
13: Ανασβήση Live.
6: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
14: ο διαγωνισμός κλείνει.
6: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
15: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
16: Και όταν παίξει,
17: πρέπει να είσαι έτοιμος.
18: Άκου το Αιγαίο.
19: Στείλε αμέσως.
20: Ζήσε τη βραδιά.
6: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
21: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive

0: Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
1: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
2: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
5: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
7: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
8: Οκ!
7: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8, 9 και 47. Letter Game, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα.
7: Αφήστε με να μαντέψω, τι? Σας λένε Αγγελική.
5: Όχι.
4: Ειρήνη,
6: όχι.
4: Ειρήνη.
6: Ειρήνη.
5: Όχι, όχι, όχι.
7: Κωνσταντίνα. Σερή.
5: Κατερίνα.
7: Μάλιστα.
6: Τώρα okay. Γίναμε.
7: Εντάξει.
6: Έτσι πρέπει να γίνονται τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει.
4: Με τι ασχολείστε?
5: Είμαι δημοσίος υπάλληλος στην Καθαριώτη.
4: Πολύ ωραία.
6: Έχουμε ξαναμιλήσει με την Κατερινούλα. Έχουμε ξαναμιλήσει. Πες τώρα, Κατερίνα, ότι είμαστε φίλες.
5: Είμαστε φίλες, ναι, ναι.
4: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για το γράμμα μας. Ένα πολύ ωραίο γράμμα, ζεστό και τραγανό, κυρίες και κύριοι.
6: Σαν καραμέλα.
4: Ναι, ναι, είναι το ρο. Ζώο.
5: Ρακούν.
4: Όνομα.
5: Ράνια.
4: Δεν ακούγεστε καλά.
6: Ράνια είπε.
5: Ράνια, ράνια.
4: Πράγμα.
5: Ραδιόφωνο.
4: Φυτό.
5: Ραδί.
4: Φαγητό.
5: Ρολό κοτόπουλο.
4: Πόλη.
5: Ροδόπη.
4: Χώρα.
6: Όχι Βουλγαρία.
5: Ρουμανία.
4: Επάγγελμα.
5: Ραδιοφωνικός παραγωγός.
4: Ποδοσφαιρική ομάδα.
5: Ρεάλ.
4: Λίμνες, ποτάνια, βουνά.
5: Ρήνο.
4: Τέλεια, αυτό ήταν.
6: Καταπληκτικό.
7: Μπράβο, Κατερίνα.
6: Μπράβο, Κατερινούλα μου. Κατερίνα. Μπράβο, κορίτσι μου. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχεις κι εσύ. Τώρα τι κάνουμε, παιδί, θα φύγουμε σε λίγο.
4: Πού πάμε? Σε λίγο. Έχουμε να δώσουμε τη δωράρα. Έχουμε δώρο.
6: Έχουμε δώρο, πολύ σημαντικό, σωστά.

0: Δρόμος 89,8 είναι 10 παρα 8 και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή μας.
1: Ποιος είναι πάλι?
2: Ποιος είναι?
0: Καλημέρα σας.
2: Η Αγγελική Ειρήνη.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Το όνομά σας?
3: Γιώτα.
2: Γεια σου Γιώτα.
0: Τι κάνεις Γιώτα, καλά?
3: Γεια σου Χρήστο, τι κάνετε?
2: Είμαστε πολύ καλά, εσύ?
3: Καλά και εγώ, τι δουλειά?
0: Γιώτα.
1: Ποια δουλειά?
3: Δασκάλα είμαι.
0: Δασκάλα, πολύ
1: ωραία. Τι τίχνα, παιδιά, τι κάνω αυτή τη στιγμή?
3: Είναι διάλειμμα.
0: Άρα, αφού είσαι δασκάλα, συγγνώμη Κατερίνα, αφού είσαι δασκάλα, θα μπορείς να μας απαντήσεις σε κάποιες ερωτήσεις που θα σου κάνουμε. Απλές ερωτήσεις.
3: Ναι.
0: Μπορείς να μας πεις εκεί στην Καρδίτσα, σε αυτή την περιοχή που λέγεται Μουζάκι, πώς λέγεται ο ποταμός που περνάει εμβόλυμα μέσα από το χωριό?
1: Αυτό είναι από τα ΣΟΣ, βέβαια.
0: Πώς λέγεται αυτό ο ποταμός?
2: Πώς το λένε το ποταμό που περνάει?
0: Πώς το λένε αυτό το ποταμό?
1: Πώς το λένε?
2: Ποιος είναι αυτό?
0: Δεύτερη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Τι ψόμετρο έχει το Μουζάκι?
3: Ναι. Συγγνώμη.
0: Τι ψόμετρο έχει το Μουζάκι?
3: Υψόμετρο, τι ψόμετρο να έχει τώρα? Με πιάνε τα διάβατα.
2: Ωραία,
0: πάει αυτό. Και τρίτη, συγγνώμη. Ναι. Τρίτη ερώτηση. Πώς λέγονται οι καταράχτες που υπάρχουν σε αυτόν τον ποταμό?
2: Έλεος ρε Χρήστο!
3: 180 μέτρα!
0: 180 μέτρα, σωστά!
1: Οπα!
0: Λοιπόν, τι γράφει εδώ Γιάννη?
1: Για να δω φίλε.
0: Κερδίζει αν δεν απαντήσει σωστά στις ερωτήσεις μόνο σε μία. Το κατάφερε!
2: Μπράβο ρε Γιώτα!
0: Συγχαρητήρια!
2: Συγχαρητήρια κορίτσι μου!
0: Εσύ θα πας στο Μουζάκι.
2: Καταλαβαίνεις τι ωραία πράγματα έχεις να κάνεις εκεί πέρα. Είναι πάρα πολύ όμορφα.
3: Να είστε καλά, χίλια ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
3: Ωραία, ωραία.
0: Να περάσεις τέλεια.
2: Γιώτα, σε ποια τάξη κάνεις σε μάθημα?
3: Την πρώτη είμαι.
2: Με πρωτάκια, αγάπη μου. Η ωραιότερη, γλυκύτερη φωνή που θα μπορούσε να έχουν τα πρωτάκια για δασκάλα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Γιώτα. Είναι η τυχερή της εβδομάδας.
1: Θα ταξιδέψει η Γιώτα, όπως είναι πολυταξιδεμένοι οι ακροατές μας. Να πούμε καλημέρα στη Χριστίνα που μας στέλνει μήνυμα και κυρίως αναρωτιέται με την Κατερίνα που κορόιδεψε το θέμα το οποίο έφερα στο προσκήνιο, ότι ο Ταύρος είναι μέσα στην γκαλερία Βιτόριο Εμμανουέλε, ακριβώς δίπλα από τον Ντουόμο. Είναι στο πάτωμα ένα ψηφιδωτό, γίνεται χαμός από κόσμο. Έχει πάνω στο επίμαχο σημείο μια λακκούβα και πας με το τακούνι και κάνεις τροφές.
2: Είναι πάμισος, ωραία πράγματα αυτά.
0: Πάμισος λέει για το ποταμό, να πούμε, για πάμισος, να απαντήσω. Ναι, Ανθοχωρίου η καταράκτα, 180 μέτρα.
1: Πάμισος
0: ο ποταμός που διασχίζει και αύριο το πρωί.
1: Ο Πάμισος ο αυθεντικός είναι στην Καλαμάτα, ξαναλέω.
0: Υπάρχει άλλος Πάμισος εκεί. Τι θες τώρα, ρε!
2: Τώρα δεν θα μπαλώσουμε γι' αυτό!
0: Λοιπόν,
2: εγώ σας περιμένω αύριο 9 παρα 10 στον Αντένα από το Κρήγο Παρέα.
0: Για το μεσημέρι,
2: ο Γιάννης, το καλύτερα δεν γίνεται. Κατά τα άλλα, θα τα πούμε την Τρίτη το
1: καλό
2: πρωί.
1: Καλό τριήμερο.
4: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Που στα σύννεφα. Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Παρασκευή 12 Ιουνίου, η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη. Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hits, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ.
2: Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη.
1: Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
4: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
1: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
7: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
8: Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
8: Τι είναι?
9: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
8: Okay.
9: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Πόσο κάνει 50 επί 200?
8: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
0: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
12: Παρασκευή πρωί, τριήμερο μπροστά μας και η λαχτάρα για απόδραση είναι μεγάλη. Μεγαλύτερη όμως είναι η αγωνία των μαθητών στην πρεμιέρα των Πανελληνίων. Σήμερα το στρες πιάνει κορυφές. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Όπως και να έχει, θα τον βρούνε τον δρόμο τους. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν σας πετυχαίνω, είστε στο σωστό δρόμο. Στην παρέα σας η Ράνια Ντουνάκη. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε όπως αυτό. Το Αιγαίο της Ανασβήσης σημαίνει ένα πράγμα εδώ. Ο διαγωνισμός ανοίγει. Στείλε SMS το 54301. Δρόμος κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Βύση και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς Ανασβήσεις Live 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.

Ήδη Αδάμου και Σταβέντο στο δικό μας δρόμο, άλλο ένα πρωινό Παρασκευής ξεφεύγουμε εδώ στους 89,8 με Απόν στο Βοριά και Κωνσταντίνο Αργυρό.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Κάποιοι στα γενέθλιά τους σβήνουν κεράκια και παίρνουν δώρα. Εδώ όμως έχουμε κάτι καλύτερο. Η αγαπημένη μας Αιτζίαν σβήνει τα 27 και κερνάει έως 50% έκπτωση σε όλο το δίκτυό της για να ταξιδέψεις από 1η Ιουλίου του 26 ως 27 Μαρτίου του 27. Κάνε κράτηση έως 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου. Μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους μπόνους πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
5: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
8: Okay.
7: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
9: Εδώ και 60 χρόνια, τρεις γενιές τώρα, η φροντίδα των χαλιών έχει ένα όνομα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ρεϊζίδης. Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, βαθιά γνώση και τακτικά δρομολόγια σε όλη την Αττική. Προσφέρουν άψογο καθαρισμό, προσεγμένη συντήρηση και απόλυτα ασφαλή φύλαξη. Όλα αυτά με άμεση εξυπηρέτηση και στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Φέτος εμπιστευτείτε την εμπειρία. Επιλέξτε τα πιτοκαθαριστήρια Ρεϊζίδη. Και σήμερα στο δικό μας δρόμο τρέχει διαγωνισμός με δώρο τον καθαρισμό, τη φύλαξη και τη μεταφορά ενός χαλιού μηχανής έως 9 τετραγωνικά. Τρεις θα είναι οι τυχεροί, θα κληρωθείτε εφόσον δηλώσετε συμμετοχή με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμους, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη χαλή. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όρη συμμετοχής στο δρόμος fm.gr.

0: Τελεπορείς από αυτές συχνά, το εξαλέν, το γνωστό διάλειμμα για γαργάρες στον πονόλαιμο, έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση και στις άφθες αλλά και στην ολίτιδα και την πλάκα. Ενώ σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα, δεν χρωματίζει τα δόντια και μπορείς να το χρησιμοποιείς καθημερινά. Φυσικά με σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σου.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
2: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
13: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη και σε προσκαλεί να μπει στον κόσμο της.
0: Στις 12 Ιουνίου ζήσε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή συναυλία της μέχρι σήμερα. Ένα live
2: ευγεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων.
14: Μια live εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό.
2: Κλείσε τη θέση σου και μπε στο L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
15: Και τώρα.
16: Και τώρα.
17: So, are you guys ready?
15: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο Δρόμο 89,8.
0: Παρασκευή πρωί 29 Μαΐου. Σήμερα μπαίνουμε σε τροχιά καλοκαιρινή σταδιακά και συνεχίζουμε στο δικό μας δρόμο τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Ένα ταξίδι στην αιώνια πόλη σας περιμένει με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Με την υποστήριξη του Versus Travel θα βρεθείτε εκεί 1 με 5 Αυγούστου. Δηλώνετε συμμετοχή με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ταξίδι για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Στο πρωινό στον δρόμο. Στην παρέα σας η Ράνια Ντονάκη, εκκίνηση με Θοδωρή Φέρη, το είπες.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουριάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Παρασκευή πρωί, καλό δρόμο σε εσάς που είστε καθοδόν. Έχει έξοδο σήμερα και κίνηση πολύ. Στο δικό μας δρόμο έχει νέο. Μιχάλη Χατζηγιάννη βάζει σε λίγο φωτιά στη νύχτα. Πρώτα όμως έρχεται η αναβίση στην εξαίρεση.

0: Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps για περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Χάνετε βέβαια, δεν βλέπετε την Κατερίνα να σηκώνεται πάνω, έτσι έχει έρθει.
3: Εντάξει, μια πολύ δυνατή.
2: Όχι, εσύ αλλού τον πας.
3: Α, sorry. Νόμιζα ότι λέγαμε για αυτό.
2: Πολύ δυνατή.
3: Πολύ δυνατή.
2: Όχι, ενώ κινείται μέσα εδώ, κάνει πράγματα, βγαίνει στο μικρόφωνο το δικό σου.
3: Θέλω να δει ότι είναι δυνατή σήμερα, σου λέω.
2: Είναι εργαλείο. Πολύ
3: εργαλείο.
2: Πολεμικό εργαλείο.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
4: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Ξύπνα, ξύπνα.
3: Τι?
5: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
6: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
5: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
7: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Δρόμος 89,8.
8: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στον δρόμο 89,8.
9: Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα.
10: Άμα να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο ζεις κι αγκαλιά.
9: Έρχεται τη Δευτέρα 1η Ιουνίου αποκλειστικά στον δρόμο 89,8. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο.
11: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Ξεκινήστε με ένα χαλαρό κοκτέιλ, προσθέστε μία τρυφερή μπουκιά προσούτο προβατίνας μαζί με μία γουλιά πιπεράτο κόκκινο κρασί. Αφήστε το χρόνο να κυλήσει και να φέρει αρώματα καπνού, ντομάτας και τηγανητής πατάτας στο τραπέζι σας μαζί με μία ζουμερή σπαλομπριζόλα ή ένα τρυφερό παϊδάκι γάλακτος. Απολαύστε και μοιραστείτε μαζί με την παρέα σας αυτές τις στιγμές. Το Γίδι δεν είναι ταβέρνα. Το Γίδι είναι η γευστική προσιτή πολυτέλεια που έγινε εξάρτηση. Λεωφόρο Στατοίου 17, μεταμόρφωση και στο γίδι.gr.
13: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και απλά. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της

0: παρουσιάζει.
1: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
2: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
3: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
1: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
4: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά. Σερί ύπνος για πάντα.
1: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
6: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby. Σπουδάζοντας στην Ελλάδα με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
9: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
10: Ο δρόμος 89,8 σας ταξιδεύει στο Μουζάκι. Διεκδικήστε ένα ταξίδι με 3 διανυκτερεύσεις στο Μουζάκι Παλάς με πρωινό και 2 θεραπείες περιποίησης. Στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μουζάκι για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο dromosfm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
11: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
10: Πάντα στο δικό μας δρόμο έρχεται Ιούνιος και μαζί θεατρικό ραντεβού Δευτέρα 8 Ιουνίου θα παρακολουθήσετε στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας το πιο απολαυστικό debate της χρονιάς, πριν και μετά τα παιδιά. Οι οικοδεσπότες Έλενα Χαραλαμπούδη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ευγενία Σαμαρά και Κώστας Μαλιάτσης μοιράζονται επί σκηνής εμπειρίες από τη ζωή πριν και μετά τα παιδιά σε ένα debate που μπλέκει stand-up, συζήτηση και αυτοσχεδιασμό. Θα τους απολαύσετε με διπλές προσκλήσεις που έχουμε εξασφαλίσει. Είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όροι διαγωνισμού στο dromosfm.gr.

0: Στον Πονόλαιμο, το γνωστό διάλειμμα Εξαλέν έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση και στις άφθες αλλά και στην ουλίτιδα και την πλάκα. Ενώ σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα, δεν χρωματίζει τα δόντια και μπορείς να το χρησιμοποιείς καθημερινά. Φυσικά με σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σου. Τώρα είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 80, απαντά ο μπαρίστα.
3: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα. Με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
3: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
4: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
5: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
6: Παρασκευή μεσημεράκι, ξεφεύγουμε στο δικό μας δρόμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Σας έχουμε και προσκλήσεις γιατί ετοιμαζόμαστε να μπούμε στον κόσμο της Λίλα, που φέτος ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και σταθμεύει στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για μια μεγάλη συναυλία. Ο δρόμος σου δίνει την ευκαιρία να βρεθεί στην Τεχνόπολη την Παρασκευή 12 Ιουνίου σε ένα εκρηκτικό live με αγαπημένες επιτυχίες και αστήρευτη ενέργεια. Για να είσαι και εσύ εκεί, στο πιο hot ραντεβού του καλοκαιριού, στείλε τώρα SMS στο 54301. Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λίλα. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, ώρες συμμετοχής στο δρόμος.fm.gr. Στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη, στην πορεία έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε εδώ στους 89,8.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα...
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
3: Πάρτε μια βαθιά ανάσα, μια αναπνοή να πούμε κάτι παρέα.

Ξεκινήσαμε ο δρόμος. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο απόν γράφει χιλιόμετρα. Περνάμε τώρα στον Νίκο Απέργη. Αυτά τα χίλια.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Φιλοξενούμε συχνά νέα της Pizza Fan, σήμερα όμως θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό. Εδώ και χρόνια είναι σταθερός χορηγός χιλιάδων εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχής, που προσφέρει μία δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Για το 25 η Pizza Fan υποστήριξε πάνω από 2.700 εκδηλώσεις εκπαιδευτικών και αθλητικών συλλόγων. Μία σημαντική προσπάθεια, αν σκεφτεί κανείς ότι οι σύλλογοι στηρίζονται οικονομικά από τις εκδηλώσεις τους. Αν είσαι λοιπόν υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείς εκπαιδευτικό οργανισμό, σχολείο, πανεπιστήμιο, επικοινώνησε με την Pizza Fan και για την επόμενη εκδήλωση εξασφάλισε τις μισές πίτσες δωρεάν. Και σήμερα η Pizza Fan σας κάνει δώρο 2 πίτσες Premium Bianca. Ο νικητής θα προκύψει από κλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όρη συμμετοχή στο δρόμος fm.gr.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Η Φρόσο λέει τα εξής πάρα πολύ σύντομα. Το παιδί μου ζητάει συνέχεια καινούργια πράγματα και όταν του λέω όχι, αρχίζει να κλαίει και χτυπιέται πάνω κάτω και δεν σταματάει μέχρι να του πω ότι θα το αγοράσω. Τι να κάνω.
2: Να κάτσει να του διηγηθεί ιστορίες. Να του πει, ας πούμε, την ιστορία του Ηρώδη.
3: Η δακτική ιστορία.
2: Έλα εδώ, καλό μου παιδάκι.
4: Άντε, παιδάκι.
2: Άκου αυτή την ιστορία.
3: Ωραίο.
1: Έρχεσαι διδακτικό σήμερα, Χρήστο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: καφέ, ονιά στο Παγκράτη.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Μπορούμε

0: Το Nova 5G Home Internet φέρνει η Nova με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μάθε περισσότερα στο nova.gr. Φινάλε για σήμερα, καλό τριήμερο σε όλους. Ραντεβού την Τρίτη πια, από Δευτέρα όμως 1η Ιουνίου. Θυμίζω ότι πρέπει να συντονιστείτε για να ακούσετε πρώτη και αποκλειστικά νέο Γιώργο Σαμπάνη, Τι θέλω εγώ με σένα. Μόνο στο δικό μας δρόμο. Ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης, στο μικρόφωνο ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Καλή συνέχεια σε όλους. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Που με στα
1: νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
3: Ο Χρήστος.
2: Ο Γιάννης.
1: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
3: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
1: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
2: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
1: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
3: Δηλαδή?
1: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
2: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
1: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
2: Μόνο
1: στο δρόμο
3: 89,8.
2: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα μοναδικό ταξίδι.

0: εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Και τώρα.
5: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
4: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
7: Καλώς τα παιδιά μας, τα ναυτάκια μας, τα ζουμπουρλούθηκα. Είναι Παρασκευή σήμερα, 29 του τουνού του μηνού. Παιδιά, τι λέτε, τον βγάλαμε και τον Μάιο. Είναι δυνατόν, έχουμε καλοκαίρι από την άλλη εβδομάδα. Φοβερά πράγματα θα συμβούν. Είμαι ο Πέτρο Πολυχρονίδης, είναι μαζί μας η Vodafone. Είναι η Vodafone η οποία είναι εδώ έτοιμη για να σου προσφέρει cyber security υπηρεσίες και συμβουλευτική υποστήριξη. Μπορείς να είσαι ήσυχος από το πλήθος των ψηφιακών απειλών που μπορούν να ταράξουν την επιχείρησή σου, από hackers και όλα τα σχετικά. Η λύση έρχεται με online προστασία από τη Vodafone. Vodafone.gr, κάθετος business. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θοδωρής Φέρης τώρα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να προτείνω μια ιδιαίτερη ταινία σήμερα που δεν έχει γνωστούς πρωταγωνιστές. Έχει παραγωγή κολομβιανή, γερμανική και σουηδική ταυτόχρονα. Λέγεται Ένας ποιητής. Είναι δραματική, διαρκεί 2 ώρες και το θέμα της είναι ένας αποτυχημένος μεσήλικας ποιητής που γίνεται μέντορας μιας έφηβης με έμφυτο ταλέντο στην ποιήση. Η δική της αδιαφορία και η επιμονή του να τη βοηθήσει θα τον μπλέξουν ανεπανόρθωτα. Δραματικό και χαριτωμένο ενίοτε, πολύ εναλλακτικό. Σίγουρα, αν το δείτε μέσα στην αίθουσα, θα είστε πολύ λίγα άτομα. Το προτείνω όμως, γιατί είναι Παρασκευή και όλοι βγαίνουν για να δουν τις ταινίες τους. Θα ακούσουμε Νίνο και Ζώσεφιν.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: χάλασε το κινητό σας τώρα, είναι λάθος Δημήτρη, έρχεται καλοκαίρι. Πρέπει να προλάβετε να το φτιάξετε και η υπηρεσία Vodafone Tech Service είναι εδώ για να σου φέρει λύσεις γρήγορα και αξιόπιστα. Όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σου εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone. Ρωτήστε σε ένα από αυτά τα καταστήματα ή μπείτε στο vodafone.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Χάνετε βέβαια, δεν βλέπετε την Κατερίνα να σηκώνεται πάνω, έτσι έχει έρθει.
3: Εντάξει, μια πολύ δυνατή.
2: Όχι, εσύ αλλού τον πας.
3: Α, sorry. Νόμιζα ότι λέγαμε για αυτό.
2: Πολύ δυνατή.
3: Πολύ δυνατή.
2: Όχι, ενώ κινείται μέσα εδώ, κάνει πράγματα, βγαίνει στο μικρόφωνο το δικό σου.
3: Θέλω να δει ότι είναι δυνατή σήμερα, σου λέω.
2: Είναι εργαλείο. Πολύ
3: εργαλείο.
2: Πολεμικό εργαλείο.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Δρόμος 89,8.
6: Αυτό το καλοκαίρι. Ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
7: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
8: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
7: Μία νύχτα.
8: Χιλιάδες φωνές.
7: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
8: Μην το χάσεις.
7: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
9: Μπούπι, φέρε το λουρί.
10: Πάμε να δούμε σπίτια.
11: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
9: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
11: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
9: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
11: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
9: ώρα. Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
12: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
14: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές?
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
14: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
13: Φυσικά. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
16: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
17: Ήρθα!
16: Ένας θείος.
18: Α, ήρθες.
16: Καμία αλλαγή.
18: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
16: Και μια μεγάλη ανατροπή.
17: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
18: Τι έκανες?
17: Έβαλα προτέργεια.
18: Καλά έκανες.
10: Μπράβο.
16: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
19: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
19: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
19: Ναι, ναι.
16: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
21: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
22: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
25: Αθήνα, Ελλάδα.
24: Και σε όλο το πλανήτη.
26: Okay.
24: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
0: Αν ακούσετε το Αιγαίο να παίζει εδώ στο δρόμο 89,8, το νέο τραγούδι της Άννας Βύση, τότε είναι ευκαιρία για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό που μετρά μόνο όσο παίζει το τραγούδι. Στέλνετε εκείνη τη στιγμή ένα SMS, γράφετε δρόμο, το όνομά σας, τη λέξη Βύση και το στέλνετε στο 54301. Έτσι μπαίνετε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ της Άννας Βύση. Μόνο όσο παίζει το Αιγαίο. Που παίζει που και που εδώ στο δρόμο 89,8. Το Αιγαίο παίζει κάποια στιγμή. Αν το ακούσετε, τότε στέλνετε το μήνυμα.

0: σε μένα.
1: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Αν χαλάσανε οι συσκευές σας, τότε τα πράγματα είναι απλά, γιατί η Vodafone με το Tech Service κάνει την επισκευή σας γρήγορη, απλή και σίγουρη. Έχει μια εξειδικευμένη ομάδα, βρίσκει εύκολα και γρήγορα τη λύση και μπορεί να σου δώσει και 12 μήνες εγγύηση και πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Όλα αυτά θα τα βρείτε στη Vodafone, στα καταστήματα Vodafone και στο site της Vodafone.
1: Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη και σε προσκαλεί να μπει στον κόσμο της. Στις 12 Ιουνίου ζήσε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή συναυλία της μέχρι σήμερα. Ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μια live εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τη θέση σου και μπες στο L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Είσαι εδώ.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
8: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
9: Ποιο?
10: Το Aquila's Meal.
9: Τι είναι?
10: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
8: Okay.
10: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
11: Πόσο κάνει 50 επί 200?
9: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
12: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση.
3: 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Λίγο μετά τις 2 είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ναυτάκια μου, ζουμπρουλούδικα στον δρόμο 89,8. Σήμερα Παρασκευή, είναι η τελευταία Παρασκευή αυτού του μήνα και μπαίνουμε επισήμως στο καλοκαίρι. Επισήμως με βάση το χρονολόγιο, με βάση τα ημερολόγια, με βάση τον καιρό, δεν ξέρω ακόμα, είναι πολύ παραγνωστούτος ο καιρός. Έχουμε και λέμε τραγούδια, θα ακούσουμε, προτάσεις θα κάνουμε. Η Vodafone θα είναι μαζί μας, φυσικά και θα είναι μαζί μας. Όπως είναι μαζί μας κάθε στιγμή που έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Vodafone Tech Service. Άμεσα, γρήγορα και ωραία στα καταστήματα Vodafone θα σας δώσουν την λύση. Η Κατερίνα Ηλιόλιου θα είναι αυτή που θα σας φέρει στο τέλος το λογαριασμό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Δευτέρα 1η Ιουνίου εδώ θα κάνουμε μαζί σε αυτές τον μήνα. Ο Γιώργος Σαμπάνης θα μας φέρει το νέο του τραγούδι. Τι θέλω εγώ με σένα, θα τα ακούσετε εσείς πρώτη εδώ ολόκληρη την εβδομάδα στο δρόμο 89,8 αποκλειστικά. Τώρα θα ακούσετε και Αναβίση και Απεγκυζίνα και Νικογνωμόπουλο και Αργυρό και Χρήστο Μάστορα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Λοιπόν, γιατί αν αποφάσισε, αφού έχει γενέθλια, να κάνει αυτή το happy birthday του γιου τραγουδάκι, να σβήσει τα κεράκια και να κάνει αυτή τα δώρα αντί να κάνουμε εμείς. Στα γενέθλιά της, λοιπόν, 27 χρόνια, η αγαπημένη μας Aegean κερνάει έως 50% έκπτωση σε όλο το δίκτυό της για να ταξιδέψεις από 1η Ιουλίου του 26 έως 27 Μαρτίου του 27. Τι να περιμένεις? Τίποτα να μην περιμένεις. Να κάνεις τώρα κράτηση, τώρα, σήμερα και αύριο, στο aegeanair.com. Γιατί αυτό ισχύει μέχρι αύριο 30 Μαΐου. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αλλά θα έχετε έκπτωση 50%. Αυτά είναι ωραία γενέθλια. Εμείς συνεχίζουμε στο δρόμο 89,8 και συνεχίζουμε παρέα και με την Vodafone. Μια Vodafone η οποία μας προστατεύει από ιούς, από χάκερ, από κακόβουλα λογισμικά, γιατί έχει ένα cyber security σύστημα το οποίο είναι εδώ για να βοηθήσει την επιχείρησή σας. Μπείτε στο vodafone.gr / business αν έχετε τέτοια προβλήματα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Η Φρόσο λέει τα εξής πάρα πολύ σύντομα. Το παιδί μου ζητάει συνέχεια καινούργια πράγματα και όταν του λέω όχι, αρχίζει να κλαίει και χτυπιέται πάνω κάτω και δεν σταματάει μέχρι να του πω ότι θα το αγοράσω. Τι να κάνω?
3: Να κάτσει να του διηγηθεί ιστορίες. Να του πει, ας πούμε, την ιστορία του Ηρώδη.
4: Διδακτική ιστορία.
3: Έλα εδώ, καλό μου παιδάκι.
5: Άντε, παιδάκι!
3: Άκου αυτή την ιστορία.
4: Ωραίο.
2: Έρχεσαι διδακτικό σήμερα, Χρήστο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Δρόμος 89,8.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε?
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
7: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και
1: Μπούμπης. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικα από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
12: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
13: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
14: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά. Στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα.

0: και live καζίνο με Έλληνες δίλες. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
3: Ο Χρήστος.
2: Ο Γιάννης.
1: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
3: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
1: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
2: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά με.
1: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
3: Δηλαδή,
1: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
2: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
1: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
2: Μόνο
1: στο δρόμο
3: 89,8.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
5: Συνεργαζόμαστε για ακόμη μια φορά με το κορυφαίο Versus Travel και σας χαρίζουμε ακόμη ένα ταξίδι. 5 μέρες να πάτε στη Ρώμη, να πάτε μια ολοήμερη από τη Ρώμη στη Φλωρεντία, να δείτε Βατικανό, να δείτε τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Θα περάσετε φανταστικά και η κλήρωση έρχεται 26 Ιουνίου. Στο πρωινό μας θα γίνει η κλήρωση. Μέχρι τότε στέλνετε μηνύματα, δηλώνοντας συμμετοχή κάθε φορά που στέλνετε έστω και ένα μήνυμα. Γράφετε δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη ταξίδι, το στέλνετε στο 54301. Ακούμε και τη Γαρμπία.

0: Την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, παιδιά, και στα Designer Outlet Athens κάθε επίσκεψη έχει πολύ shopping, διασκέδαση, έχει προσφορές, έχει αγαπημένα designer brands και τώρα και Nike Factory Store στην Ελλάδα με αμέτρητες πόρ επιλογές για την απόλυτη Nike εμπειρία. Από σήμερα έως και την 1η του Ιούνιου, μιλάμε για το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, οι μικροί φίλοι θα μπουν εκεί, θα ζήσουν και τη δράση στα Nerf Games Days, παρακαλώ, με συναρπαστικά παιχνίδια, αποστολές γεμάτες περιπέτεια και ατελείωτη διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά και τις Κυριακές, μάθετε περισσότερα στο designeroutletathens.gr.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
5: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
6: Αστερόσκονη.
7: First Dates.
8: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
7: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.
9: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
10: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
9: Αλήθεια, για πες.
10: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
9: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θέατρα και αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
11: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744023999.
12: Πόσο κάνει 50 επί 200?
13: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
14: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Και τώρα.
16: So, are you guys ready?
17: Yeah.
6: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
0: Εμπρός λοιπόν, ναυτάκια μου ζουμπουρουλούδικα λίγο μετά τις 3, είναι Παρασκευή 29 του τρίτου του μηνού, τελευταία Παρασκευή του Μαΐου. Το ξεκαλοκαιριάσαμε. Στην παρέα μας θα είναι η Vodafone που έχει το Cyber Security σύστημα και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή, γιατί αν έχεις εταιρεία, αυτό που φοβάσαι είναι ιούς, είναι hacker, είναι κακόβουλα λογισμικά, όλα αυτά θα πάρεις συμβουλευτική υποστήριξη από την Vodafone ανά πάσα στιγμή. Vodafone.gr, όλες οι πληροφορίες, και το βάλ των χαμένων ονείρων έρχεται τώρα αυτή η τραγουδάρα.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δε χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

0: να είμαι κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Κι έχω τα αστέρι μας ψηλά.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Λέγεται την ημερομηνία Κυριακή 8 Ιουνίου για τις 9 το βράδυ στο Κατράκιο της Νίκαιας. 8 Ιουνίου Κυριακή, επαναλαμβάνω, μπορείτε να δείτε το πριν και μετά τα παιδιά. Στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας με την Έλενα Χαραλαμπούδη, τον Δημήτρη τον Μακαλιά, την Ευγενία Τσαμαρά, τον Κώστα τον Μαλιάτσι, που μοιράζονται εμπειρίες από τη ζωή σε ένα αυτοσχεδιαστικό θεατρικό, να το πω stand-up, να το πω συζήτηση. Είναι υπέροχο και θα τους απολαύσετε με ένα εστίριο που μπορείτε να διεκδικήσετε εδώ σε ένα SMS. Γράψτε τώρα δρόμο στο όνομά σας, τη λέξη ραντεβού, γιατί το ραντεβού μας είναι θεατρικό, και στείλτε το στο 54301. Καλή επιτυχία, Πέτρος Γιακοβίδης.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Χάνετε βέβαια, δεν βλέπετε την Κατερίνα να σηκώνεται πάνω, έτσι έχει έρθει.
2: Εντάξει, είμαι πολύ δυνατή.
1: Όχι, εσύ αλλού τον πας.
2: Α, sorry. Νόμιζα ότι λέγαμε για αυτό.
1: Πολύ δυνατή.
2: Πολύ δυνατή.
1: Όχι, ενώ κινείται μέσα εδώ, κάνει πράγματα, βγαίνει στο μικρόφωνο το δικό σου.
2: Θέλω να δει ότι είναι δυνατή σήμερα, σου λέω.
1: Είναι εργαλείο. Πολύ
2: εργαλείο.
1: Πολεμικό εργαλείο.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
0: Δρόμος 89,8.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκτοτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
12: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
15: Μάλιστα, βγήκε η λίστα για ακόμη μια χρονιά από την Medicare Global Survey, η οποία έδειξε ποιες είναι οι χώρες με τους περισσότερους φαλακρούς άνδρες στον κόσμο. σε ποσοστό και η Ισπανία είναι πρώτη με ποσοστό 44,5. Ακολουθεί η Ιταλία και η Γαλλία. Βλέπω ένα μοτίβο πολύ μεσογειακό. Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και μετά δεν είναι η Ελλάδα αλλά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί άμα πεις Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, μετά τι σου έρχεται Ελλάδα. Η Ελλάδα λοιπόν είναι πολύ καλά στη λίστα γιατί είναι στην 27η θέση στους φαλακρούς άνδρες 34,2. Ενώ έχει τα πρωτεία η Μεσόγειος και ήταν να δεις που η Ελλάδα ξεφεύγει από αυτό τον κανόνα. Μπράβο σε εμάς, μπράβο στους Έλληνες άνδρες που δεν έχουν χάσει τα μαλλιά τους όσο οι Ισπανοί, οι Ιταλοί και οι Γάλλοι. Γενικώς περισσότερες φαλάκρες θα βρείτε εκτός από αυτές τις τρεις χώρες σε Αμερική, Γερμανία, Κροατία, Καναδά, Τσεχία, Αυστραλία, Νορβηγία, Νέα Ζηλανδία, Αγγλία, Τουρκία, Μεξικό και Σαουδική Αραβία συμπληρώνουν τις πρώτες 15 χώρες σε φαλακρούς άνδρες. Καλά τα πήγαμε, 27η. Μάλλον είναι ο αέρας από το Αιγαίο.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Ρε, πότε τον βγάλαμε τον μήνα, χαμπάρι δεν πήραμε, πάει και ο Μάιος έφυγε. Δευτέρα που θα τα πούμε θα είναι πλέον επίσημα καλοκαίρι. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης και σας ευχαριστώ θερμά που με ανεχτήκατε και αυτή την εβδομάδα στο ραδιόφωνο σας. Θα είμαστε την άλλη εβδομάδα και πάλι μαζί, φυσικά από τη 1 μέχρι τις 4, λίγο πριν από τη Μαρία μας τη Σολομού που έρχεται εδώ με την πολυκατοικία της. Θέλω να είστε καλά, παιδιά, το Σουκού. Θέλω να επιστρέφετε πάντα πίσω τα κεφαλάρια και να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους. Από εκεί φαίνεται, βρε, ο άνθρωπος. Τα λέμε Δευτέρα, μία ακριβώς. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Έρχεται. Ωραία και βουάρ.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Πάμε, Γιάννη.
5: Κοτόπουλα Biogreco.
4: Δεν λέει έτσι το κείμενο, Γιάννη. Πάμε ξανά.
5: Βιολογικά κοτόπουλα Biogreco.
4: Πες το ολόκληρο, Γιάννη.
6: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι?
4: Όχι ρε Σιγιάννη, πώς να το κάνουμε, δεν είναι όλα ίδια.
5: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Biogreco. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια, μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης.
7: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Jumbo ιδέα.
8: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Σκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Βουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα? Πληροφορίες στο panathinea.org.
3: Okay.
4: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
5: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά
7: Αθήνα, Ελλάδα
1: και σε όλο το πλανήτη.
8: Okay, okay.
1: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού,
7: και παίζει παντού.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
9: Εδώ τίποτα δεν πλήττεις ποτέ, εκτός αν μένεις ρετυρέ και δεν βλέπεις κάτω. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ελάτε παιδιά, μαζευτείτε. Εδώ είμαστε Παρασκευή 29 του μηνός, που ξεκινάει αυτό το υπέροχο τριήμερο Αγίου Πνεύματος, παιδιά. Κοιτάξτε, τώρα είμαστε επίσημα 4 ώρα το μεσημέρι, ας πούμε, αλλά το μυαλό μας δεν είναι εδώ. Το μυαλό είναι αλλού. Μπορεί να γυρνάτε από τη δουλειά, μπορεί να έχετε πάρει, να το έχετε κάνει τύπο ημιαργία, δηλαδή να γυρίσατε, ας πούμε, 2, να έχετε φύγει τρέχοντας, να έχετε πακετώσει το αυτοκίνητο, να είστε ήδη στο δρόμο για κάπου. Βόρεια Ελλάδα, κάτω, Πελοπόννησο, νότια, οπουδήποτε, εν πάση περιπτώσει, πλοία. Να πάμε να προλάβουμε το πλοίο της γραμμής. Πάντως, πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή, εγώ φοβάμαι αυτή την ώρα, από εδώ μέχρι τις 6-7, τι θα γίνεται στους δρόμους. Γιατί όταν πηγαίνεις και κάπου δικός, να πούμε, ότι μπορεί να αφήσεις και το βραδάκι. Πας και με την ησυχία σου να σε βρει το Σάββατο κάπου. Τι ωραία όλες εσείς που ετοιμάζεστε, παιδιά. Πραγματικά σας το λέω δηλαδή. Ζηλεύω μόνο που το σκέφτομαι. Εγώ δεν ξέρω που θα βρεθώ και θα γίνει. Ακόμη δεν έχω αποφασίσει αν το πιστεύει άνθρωπος δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ. Για τώρα είμαστε στο δρόμο 89,8 και στην πολυκατοικία της Μαρίας. Καλώς ήρθατε. Έτσι, θα σας κρατήσω εγώ παρεούλα τρεις ωρίτσες να φύγουν χωρίς να τις καταλάβατε. Είτε είστε στο δρόμο, είτε την έχετε κοπανίσει νωρίτερα, είτε φτάσατε, είτε θα ξεκινήσετε, είτε όπου και αν είστε. Όσοι ξεμείνετε Αθήνα, υπάρχει και το θετικό ότι θα λείπει η μισή Αθήνα. Η άλλη μισή θα διαβάζει βέβαια, αλλά η μισή Αθήνα λογικά θα λείψει. Ωραία. Θα έχουμε να βλέπουμε stories από νησιά και από τέτοια που δεν πήγαμε ποτέ, αλλά δεν ξέρεις. Κρατάω και μία πισινή γιατί πια δεν κανονίζω τίποτα. Ό,τι μου ήρθει στην κλάβα μου, μπορώ τώρα. Γεια σας. Αντίο. Τι σας έχω σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με τον πατερπαράδοτο τρόπο, μην απορρίξει κανείς. Θα μπούμε με μουσικές ωραίες κτλ. Και σε πολύ λίγο μαζί σας εδώ να τα αναλύσουμε όλα. Καλή διασκέδαση.

Σήμερα λοιπόν, παιδιά μου, θα μιλήσουμε για ένα θέμα, ανάθεμα, πολύ επίκαιρο, πάντα επίκαιρο και όλοι το έχουμε περάσει. Ο τίτλος είναι «Ανανέωση στη σχέση». Τι γίνεται ρε παιδιά σε αυτή την περίπτωση? Είναι ένα σημείο ας πούμε που φτάνει σχέση, που δεν λες ότι πάει άσχημα, αλλά δεν πάει και κάπου να πεις. Που άλλος είναι εκεί, είναι δίπλα σου, είναι κάθε μέρα, κάπως έχεις την αίσθηση ότι κάποια απόσταση. Δεν υπάρχει οπωσδήποτε κάποιος κακός σε αυτή την ιστορία, γιατί αυτό μπορεί να συμβεί και συνήθως συμβαίνει και από τους δύο. Ότι δεν είναι κάποιος, δηλαδή μου φταίει για κάποιο λόγο. Ας πάρουμε την περίπτωση, δεν φταίει κανείς για τίποτα. Ρουτίνα. Είμαστε πολύ άσχολοι. Χάθηκε εκείνο το κάτι στην πορεία αυτής της σχέσης, το οποίο σας είχε δημιουργήσει το φούντο μας στην αρχή και τώρα θες να ξεφουσκώνει. Αυτό θα συζητήσουμε σήμερα. Πώς το ξαναβρίσκεις? Και θα έρθω εγώ να πω: το ξαναβρίσκεις. Πραγματικά δηλαδή. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Ναι, παιδιά, να πούμε κάτι πάρα πολύ αστείο, βέβαια, που τώρα το συνειδητοποίησα. Ότι σε όλη μας τη ζωή αυτό που κάνουμε συνέχεια είναι συντήρηση στα πάντα. Τι στο air condition, τι στο ψυγείο, τι το αυτοκίνητο, τι το σπίτι, το κινητό του, κάνουμε update. Η σχέση, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει στη σχέση για να κάνει update, να γίνει η συντήρηση. Συνήθως την αφήνουμε να τρέχει μόνη της, ας πούμε, και μετά απορούμε γιατί έχει κολλήσει. Ίσως τώρα η ανανέωση στη σχέση να μην είναι και τόσο περίπλοκη όσο νομίζουμε. Ίσως να είναι μια απόφαση να ξαναπροσέξεις κάτι που ήδη έχεις.

0: Ξέρεις αυτό το feeling όταν λες από τον επόμενο μήνα ξεκινά αποταμίευση? Η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έρχεται να το κάνει πραγματικότητα εύκολα και απλά από το κινητό σου. Με τη Snappi ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου όπου κι αν είσαι. Μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θες να πετύχεις, ένα ταξίδι, ένα νέο gadget ή απλώς για να νιώθεις πιο άνετα κάθε μήνα. Είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου οπότε το χρειάζεσαι. Και φυσικά με τη Snappi έχεις και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Και το καλύτερο, ξεκινάς τώρα και κερδίζεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power. Μπες στο snappibank.com και δες περισσότερα.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δρόμος, παιδιά, 89,8. Η πολυκατοικία της Μαρίας έχει ανοίξει. Ανανέωση στη σχέση, λοιπόν, είναι το σημερινό δράμα που θα ζήσουμε. Δεν θυμάστε, ρε, παιδιά, την περίοδο, την πρώτη περίοδο της σχέσης σας? Που ανυπομονούσατε, που είστε πάντα από το τηλέφωνο. Λέω τώρα θα πάρει, τώρα δεν θα πάρει. Αχ, με πήρε και τι μου είπε και τι μου έστειλε. Ρε, παιδί μου, αυτά τα πρώτα μέλια που λέμε, που εντάξει, είναι και λίγο υπερβολικά, είναι και λίγο με τα μπούνια, είναι και λίγο κάτι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι. Έτσι, είναι πολύ, δηλαδή έχει θέμα, έχεις έρωτα, έχεις ανυπομονησία, έχεις από όλα τα καλά. Ξεκινάει και έτσι, ας πούμε, αυτή η σχέση και πηγαίνει και πηγαίνει και πηγαίνει. Τα αστεία σας, κάτι που γελάτε ο ένας με τον άλλον, συνήθειες που κάνετε, εν πάση περιπτώσει και έγινε αυτή η σχέση, ωραία. Ξαφνικά, περνώντας, να πω, οι μήνες, να πω εγώ για μήνες, γιατί πια δεν βλέπω σχέσεις να κρατάνε και πάρα πολλά χρόνια, αρχίζει το πράγμα να χαλαρώνει. Όχι ότι χάνεις το ενδιαφέρον σου, αλλά χαλαρώνει, δεν έχει αυτό το πρώτο της αρχής, τρεχάτε ποδαράκια μου. Βέβαια, ο άνθρωπος, όταν είναι ο άνθρωπος που σου ταιριάζει και είναι άνθρωπος ζωής σου, είναι ο πρώτος που θα τον πάρεις τηλέφωνο να του πεις τα νέα σου. Είναι ο πρώτος που θες να τον ενημερώσεις. Είναι ο πρώτος που θες να του πεις το πρόβλημά σου και μετά στην κολλητή. Είναι ο άνθρωπος που θες πρώτα να γκρινιάξεις. Είναι ο άνθρωπος που θες να πας σπίτι να σε πάρει μια αγκαλιά να ηρεμήσεις. Σχεδιάζεις πράγματα να κάνεις με αυτόν τον άνθρωπο, εν πάση περιπτώσει. Και τα πιο απλά και τα πιο περίπλοκα. Αχ, πάμε εκεί, να κάνουμε εκείνο, να δοκιμάσουμε αυτό. Έχει πολύ πράγμα. Δεν φεύγει αυτό. Φεύγει όρεξη κάπως. Μια μέρα δηλαδή συνειδητοποιείς ότι τα νέα που κανονικά θα παίρνεις να πεις κατευθείαν, δεν τα λες. Γίνεται το πράγμα λίγο αυτόματος πιλότος. Έλα, μωρέ, ξέρεις πια. Είναι σαν να έχεις manual. Ξέρεις ακριβώς. Θα ανοίξω την πόρτα, θα μπω στο σπίτι, θα κάτσω στον καναπέ, θα φάμε παρέα, θα δούμε ένα κάτι στο Netflix. Άντε το πολύ πολύ να πάμε στην κολλητή ή να πούμε σε δύο φίλους να έρθουν εδώ. Ναι, αγάπη μου, πώς πέρασε τη δουλειά? Καλά. Εσύ? Καλά. Τελεία. Αυτό τι είναι τώρα? Που μπορεί να καθόσασταν ώρες και να μιλάγατε και να κάνατε και να σχεδιάζετε ή να αυτό. Ή αυτός που λέμε ποιοτικό χρόνο, λέμε να περάσουμε μαζί ποιοτικό χρόνο και ξαφνικά κάθεσαι ένα καναπέ δίπλα δίπλα, ο ένας βλέπει, ας πούμε, κάτι και ο άλλος φοράει τα ακουστικά και ακούει κάτι άλλο ή διαβάζει κάτι άλλο. Το λέω πάντα ότι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να κάνεις παρέα, σαν να είσαι σε silent disco. Ο καθένας να κάνει το δικό του. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι η καθημερινότητα. Γιατί αν είναι η καθημερινότητα και πριν ήταν αλλιώς, αρχίζεις και να αναρωτιέσαι και λες, γιατί πριν δεν βάζαμε γλώσσα μέσα μας και δεν προλαβαίναμε και τώρα δύο μπούφια, ας πούμε, στον καναπέ. Ο αυτόματος πιλότος δεν είναι ακριβώς ο εχθρός, είναι σήμα. Εκεί πρέπει να ενεργοποιηθείς. Επίσης λένε πάρα πολύ για τους καυγάδες, ότι είναι πρόβλημα, ότι είναι τέτοιο, ότι με τσακωνόμαστε. Υπάρχουν καυγάδες και καυγάδες. Το να διαφωνείς έντονα θεωρείται ένας μικρός καυγάς. Υπάρχουν και πλάκες, καυγάδες που κάνουμε για πλάκα, για κάνουμε υπερβολές, κάνουμε, παίζουμε λιγάκι και μεταξύ μας, ας πούμε. Πειράγματα, πράγματα, όλα αυτά. Αυτά που τα φοβούνται περισσότερο, δεν τα φοβάμαι. Δεν είναι δηλαδή ότι ο καυγάς οπωσδήποτε είναι κακό πράγμα. Δεν μιλάω για υπερβολή. Μιλάω ότι για να καυγαδίσει με έναν άνθρωπο, πάει να πει ότι υπάρχει πάθος. Υπάρχει πάθος. Μπορεί να μου πεις, το θετικό πάθος δεν οδηγεί σε καυγά. Ναι, από τη στιγμή που δεν το βλέπουμε το θετικό πάθος να φουντώνει πάρα πολύ, ας φουντώσει το αρνητικό πάθος, γιατί κάπου θα σε οδηγήσει. Ο θυμός έχει μια δράση. Οπότε ναι, το προτιμώ αυτό από το να ρίξω ένα τσακωμό, και α είναι και έντονο, όχι υπερβολές πάλι εννοώ, και δεν είναι λύση ο τσακωμός για οποιοδήποτε πρόβλημα. Απλά αν τα έχεις μαζεμένα κιόλας ή οτιδήποτε, ή αν υπάρχει κάποια άμυνα από τους δύο, γιατί αν πας να ανοίξεις κουβέντα, αγάπη μου, τι μας συνέβη, έχεις πει, τι θες μωρέ και εσύ τώρα και Κριστί, εκεί είναι σοβαρά τα πράγματα. Υπάρχει αυτή η περίπτωση και από τους δύο μαζί να έχει φύγει το πράγμα. Οπότε και οι δύο μαζί πρέπει να το ξαναπιάσουν. Είμαι η Μαρία Ζολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου στον δρόμο 89,8. Σε λίγο επιστρέφω, μη φύγετε.
2: Τάκης και Πούπης. Μπούμπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεάν επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
11: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical.
12: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση.
11: Ερμού 61.
13: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση. Ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
15: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
16: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
17: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
18: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
2: Okay.
18: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
19: Και παίζει παντού.
18: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
20: Α, δεν φταίω εγώ που τα βλέπω όλα. Εσύ φταίς που δεν προσέχεις.
0: Εδώ είμαστε και πάλι. Δρόμος 89,8. Πολυκατοικία προσπαθεί να διορθώσει τις ξεφουσκωμένες σχέσεις. Πώς θα γίνει το update στις σχέσεις μας. Γεωργία, εγώ πιστεύω ότι η ανανέωση στις σχέσεις ξεκινάει από το να σταματήσεις να παίρνεις τον άλλον ως δεδομένο. Πολύ σωστό. Το λέμε εύκολο αυτό, αλλά στην πράξη είναι δύσκολο. Αχ, Γεωργία μου. Πραγματικά θα σου πω το εξής, συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σου. Αλλά καλός ή κακός, με τα χρόνια αρχίζουμε και θεωρούμε αυτό που έχουμε στο σπίτι μας, είτε είναι άντρας μας, είτε είναι σύντροφός μας, είτε μένουμε στο ίδιο σπίτι. Αν μένουμε στο ίδιο σπίτι, ακόμη πιο έντονο γίνεται αυτό, το θεωρείς δεδομένο. Κακός. Πάρα πολύ άσχημο αυτό το συνέστημα να το νιώθεις για τον άλλον ή να νιώθει ο άλλος ότι το νιώθεις για αυτόν. Βαγγέλης, δεν πιστεύω ότι όλες οι σχέσεις μπορούν να ανανεωθούν. Μερικές απλώς έχουν τελειώσει και τις κρατάμε με νύχια και με δόντια στη ζωή. Συμφωνώ απόλυτα. Να σου πω και κάτι, Βαγγέλη. Θα πω το 90% αυτών των σχέσεων έχουν τελειώσει και τις κρατάμε με τα νύχια και τα δόντια. Γιατί ή από ανάγκη να έχουμε έναν άνθρωπο δίπλα μας, ή από συνήθεια που να βρίσκω τώρα που να μανέχεται και να μου κάνει και να μου ράνει. Είναι πολύ δύσκολο όταν είσαι με έναν άνθρωπο πάρα πολλά χρόνια να το κόψεις αυτό. Αυτή η συνήθεια είναι και άνθρωπό σου, έτσι. Μετά θα θες να του μιλάς, να έχεις μια επικοινωνία. Δεν γίνονται αυτά, παιδιά. Αυτά δεν ξέρω που τα έχετε μάθει. Δήμητρα, κάποια στιγμή κατάλαβα ότι τα νέα μου τα έλεγα πρώτα στις φίλες μου και μετά στον άντρα μου και αναρωτήθηκα πότε έγινε αυτός δευτερεύον στη ζωή μου. Κοίταξε να δεις. Αν υπήρχε η περίοδος που έλεγες όλα σου τα νέα πρώτα στον άντρα σου, τώρα ναι, καλά κάνεις και αναρωτιέσαι. Απ' την άλλη, μπορεί να έχεις πρόσβαση πιο γρήγορα στις φίλες σου και πιο μετά στον άντρα σου, γιατί μπορεί να στη δουλειά του, μπορεί ανά πάσα στιγμή σε να σου συμβεί κάτι να τον πάρεις και να κουτσομπολέψετε. Έχει να κάνει και με τη φύση της δουλειάς που έχετε. Και αυτό δεν είναι απαραίτητο πάρα πολύ κακό. Το χειρότερο που μου έχει συμβεί. Γίνονται τέρατα καλέ. Αυτό εντάξει. Μια προτεραιότητα, μια girly διάθεση, ας πούμε, για τις φίλες, ας πούμε, για κουτσομπολίκι και για δράμα καταστάσεις, ας πούμε, καλύτερα καταλαβαίνουν ότι θα τα συζητήσεις και με τον άντρα, εννοείται. Αλλά δεν είναι τόσο δραματικό. Σου έχω πιο δραματικά. Παιδιά, μπορεί να ξανάρθει σπίθα. Και αν ναι, πώς. Όχι θεωρίες, όχι κλισέ. Έτσι, θα τα πούμε τώρα σε λίγο.

0: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα, με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr / Fiber.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολομού στον δρόμο 89,8. Καφέ οπωσδήποτε θα χρειαστούμε και επανέρχομαι πολύ σύντομα.
2: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
3: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
4: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
5: Στείλε SMS στο 54301.
6: Γράψε δρόμο, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
7: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
8: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
9: Ανασβήση Live. Στο ΆΚΑ.
10: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
11: ο διαγωνισμός κλείνει.
12: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
13: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
14: Και όταν παίξει,
15: πρέπει να είσαι έτοιμος.
16: Άκου το Αιγαίο.
17: Στείλε αμέσως.
18: Ζήσε τη βραδιά.
19: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
20: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
21: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
22: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
23: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
24: Green. Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.

0: ζευγαρά. Μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
7: Αχ, συγγνώμη που βάλα μουσική στη διαπασόν στις 2 το βράδυ. Είχα vibes. Εδώ είμαστε και πάλι, δρόμος 89,8, δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Σας έχω δωράκι αυτή την ώρα.
8: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

0: σωστά.
1: Τι γίνεται, παιδιά? Μπορεί να ξανάρθει σπίθα σε μια σχέση, μπορεί να αναζωπηρωθεί, μπορεί να κάνουμε και δύο μια προσπάθεια και να φουντώσει, και από εκεί που καθόμαστε πεθαμένοι σε ένα καναπέ, ξαφνικά να ξαναρωτευτούμε. Εγώ θα πω ναι και μετά θα σας πω την αλήθεια. Όχι, δεν είμαι κατέμου, παιδιά, και επιμένω. Πιστεύω πραγματικά σε κάποια πράγματα και δυστυχώς επαληθεύονται όλα στη ζωή μου, και όχι μόνο από μένα, από τα δικά μου. Δεν κρίνω εξιδίων. Βλέπω ότι γίνεται τριγύρω και πραγματικά είναι λυπηρό. Θέλω να πάρω τη βερσιόν του «βεβαίως και μπορεί να συμβεί». Εννοείται, όταν και δύο το θέλουν, μπορεί να συμβεί. Απλά δεν τους έχω βρει αυτούς τους δύο, τουλάχιστον. Ούτε γνωστοί, ούτε κοινωνικά, ούτε σε ταινίες. Σε ταινίες πολύ ωραία το έχουν πετύχει. Αλλά θεωρητικά, παιδιά, πραγματικά το λέω, όταν δύο άνθρωποι αγαπιούνται και έχουν ερωτευτεί πολύ στη ζωή τους και είναι μαζί, είναι κρίμα να μην το προσπαθήσουν. Δεν θα πω ότι είμαι αυτός, αλλά είμαι σχεδόν. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 6987-898-898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρύο.

Κοιτάξτε τώρα, το σώσε τη σχέση, έλα να σώσουμε αυτή τη σχέση, ή το γύρνα πίσω, πώς ήμασταν στην αρχή, θυμάσαι κτλ. Δεν πατάς να κουμπί και γίνεται, παιδιά. Αν έχουν περάσει 5 χρόνια, δηλαδή τι γύρνα πίσω. Αν ζείτε με αυτόν τον άνθρωπο, πούμε, 5 χρόνια στο ίδιο σπίτι, α πούμε, μπορεί να έχετε και παιδιά, να είστε παντρεμένοι, να μην είστε, και χώρια να μένετε δηλαδή. 5 χρόνια είναι 5 χρόνια. Θέλει να παλευτεί το πράγμα. Πιστεύω ότι όλο αυτό ξεκινάει από την επικοινωνία. Και εγώ πιστεύω και πάρα πολύ, ρε παιδιά, ότι η οικειότητα του ζευγαριού πρέπει να έχει ένα όριο. Δεν πρέπει να είναι τόσο μεγάλη απομυθοποίηση των δύο ανθρώπων που μισούν στο ίδιο σπίτι. Δεν γίνεται. Λέγανε οι παλιές, ας πούμε, οι γιαγιάδες και πίσω, ότι δεν αφήναν τον άντρα τους να τους δει ποτέ άδαφε. Βαφόντουσαν, φτιάχνανε το μαλλί τους προσεγμένοι, το ισόρουχό τους, το αυτό τους, η ρόμπα ή αυτή, τα πομπών, τα φρουφρού και αυτά. Και ήταν πάντα σε ένα στάτους, ρε παιδί μου, που λες, ο άλλος πότε πρόλαβε, έτσι είναι. Κάποιοι άντρες δεν ξέρουν καν πώς να άβαφε τις γυναίκες τους. Το ξέρω, βέβαια, σε πολύ μεγαλύτερες ηλικίες αυτά τα πράγματα και σε άλλες γενιές. Αλλά θέλω να πω ότι είχε μια σκέψη αυτό από πίσω. Ανάλογα τι άνθρωπος είσαι, ας πούμε, εμένα δεν θα με δει κάποιο βαμμένη πρώτη και μετά άβαφη. Εντάξει, θα με δει μάλλον, γιατί είναι και γνωστό, ας πούμε, βαφόμαστε πάρα πολύ και στα τέτοια. Αλλά σαν άνθρωπος εγώ κυκλοφορώ από το πρωί μέχρι το βράδυ, άβαφη. Δεν αφήνω κανέναν άνθρωπο να φαντασιωθεί μία με 3 μέτρα, ας πούμε, βλεφαρίδα και κόκκινο κραγιόν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ούτε καμιά κοκέτα. Οπότε, στη δική μου την περίπτωση, δεν έχω να φτασιδιωθώ μετά για να θυμηθεί πως ήμουν παλιά. Ποτέ δεν είμαι έτσι. Υπάρχει ένα όριο το οποίο δεν το επιτρέπεις, θεωρώ. Ανάλογα, ο καθένας πώς το βάζει το όριό του, τι επιτρέπεις στον άλλον, πώς οικειότητα επιτρέπεις να υπάρχει. Δεν είναι η κολλητή σου, δεν είναι η οικογένειά σου, δεν. Δεν μπορεί να χάνει τη μαγεία από μπουρδες. Καταλάβατε, πρέπει να μένει κάτι στη σφαίρα. Στη σφαίρα της φαντασίας, του μαγικού, του αυτού, κάτι πρέπει να μένει πάντα. Για να έχεις να επιστρέφεις αυτό. Λέω εγώ.

0: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTH του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr. Κάθετος Fiber.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Εδώ είμαστε και πάλι. Δρόμος 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δική μου πολυκατοικία. Επιστρέψαμε εδώ, παιδιά, να λύσουμε αυτά τα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει κάνει η σχέση του κύκλο. Δηλαδή, και πιο παλιοί, που μέναν παντρεμένοι άνθρωποι, δεν χωρίζανε, ας πούμε, ποτέ. Πώς αντέχεται αυτό το πράγμα, αν δεν μπορείς να κάνει τον κύκλο του, το αυτό του, κάτι να κρατήσει για τον εαυτό σου, κάπως να υπάρχει κάτι. Ξέρω εγώ, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να αναζωπηρώσει μια σχέση, ας πούμε. Το φλερτ φερρυπίν είναι κάτι που χάνεται μετά τον δεύτερο-τρίτο μήνα. Το φλερτ εξαφανίζεται. Πραγματικά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό το πράγμα. Είναι ό,τι χειρότερο. Να μην φλερτάρεις τον σύντροφό σου. Τον φλερτάρεις όπως τον φλερτάρεις στην αρχή με έναν άλλο τρόπο που δείχνει ενδιαφέρον. Για το φλερτ είναι ερωτικό. Ερωτικό πράγμα είναι, ένα ερωτικό κάλεσμα, ας πούμε. Πρέπει λοιπόν κάποιος να κάνει την πρώτη κίνηση να φλερτάρει. Και όχι να πέσει κάτω και να νομίζει ότι κάνει role playing. Δεν είναι το role playing φλερτ. Να καμωθώ ότι τον ξαναβλέπω τον άλλον από την αρχή. Δεν είναι αυτό το θέμα ότι τον ξαναβλέπεις από την αρχή. Είναι ότι βρίσκεις τους λόγους που σου αρέσει αυτός ο άλλος απέναντι που έχεις. Που πρέπει να σ' αρέσει. Γιατί αν πια δεν σ' αρέσει και έχουν περάσει 5 χρόνια και έχω παρατήσει τον εαυτό μου και ενώ ήμουν Α, έχω γίνει Β, άσχετα αν εγώ έτσι θέλω να είμαι, έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου. Και λέω, κάτσε ρε παιδάκι μου, δεν πρέπει κι εγώ να κρατηθώ σε ένα επίπεδο. Αυτό το παλιακό ότι παντρευτήκαμε, κάναμε τα παιδιά μας, τώρα μπορώ να βάλω 30 κιλά. Μαγιά σου, πραγματικά ζηλεύω τη Ριάννα. Που έχει βάλει τα κιλά της και σκασίλα της και έχει τον άντρα κλά της και είναι τι ωραία. Δεν συμβαίνουν αυτά στο Ελλάδα. Ακριβώς, τουλάχιστον αυτά που ξέρω εγώ. Το λέω έτσι τώρα για να μην παρεξηγηθούν. Αλλά πραγματικά, παιδιά, είναι τόσο το δέλεαρ αριστερά-δεξιά και πια έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Που θα μου πεις, μπορείς να κρατήσεις τον άντρα σου αν φορέσεις το ίδιο νούμερο, φοράς το ίδιο νούμερο τζιν από τα 20 σου μέχρι τα 50. Όχι, αλλά θα σου πω κάτι. Δεν θα έχεις να το ρίξεις, τι κάνουμε μετά, μας πιάνει να τα ρίχνουμε στον εαυτό μας. Ότι δεν πρόσεξα εγώ τον εαυτό μου, ότι δεν κρατήθηκα, βέβαια θα φύγει, που έχω παρατήσει τον εαυτό μου, που δεν βάφω τη ρίζα από το μαλλί, που δεν βάφουμε πια, που έχω πάρει κιλά, που ξέρω εγώ τι, που ασχολούμαι με τα παιδιά. Όλα αυτά έχουν μια βάση, αλλά απ' την άλλη δεν σημαίνουν και τίποτα. Οι άνθρωποι που αγαπάνε τον άλλον δεν τους ενδιαφέρει αν τον δούνε με 30, 20 μαλλιά, χωρίς μαλλιά, βαμμένο, άβαφο. Η αγάπη είναι αγάπη. Και μπορείς να θυμηθείς, επίσης οι άνθρωποι που μένουν πάρα πολλά χρόνια μαζί, δεν βλέπουν τον άλλον να αλλάζει. Δεν βλέπουν τον άλλον δηλαδή να μεγαλώνει. Τον βλέπουν συνέχεια και βλέπουν το παιδί, το νέο, τον αυτόν που ερωτεύτηκαν. Είναι τόσο ωραίο αυτό το πράγμα. Πραγματικά δεν πιστεύω ότι είναι μια πιθανότητα που θα την δω μπροστά μου. Είμαι Μαρία Σολομού. Σε πολύ λίγο επιστρέφω, μη φύγετε, παιδιά. Λέμε πράγματα σοβαρά σήμερα.
2: Παρασκευή 12 Ιουνίου, η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη. Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hits, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ. Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη. Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ξεκινήστε με ένα χαλαρό κοκτέιλ, προσθέστε μία τρυφερή μπουκιά προσούτο προβατίνας μαζί με μία γουλιά πιπεράτο κόκκινο κρασί. Αφήστε το χρόνο να κυλήσει και να φέρει αρώματα καπνού, ντομάτας και τηγανητής πατάτας στο τραπέζι σας μαζί με μια ζουμερή σπαλομπριζόλα ή ένα τρυφερό παϊδάκι γάλακτος. Απολαύστε και μοιραστείτε μαζί με την παρέα σας αυτές τις στιγμές. Το Γίδι δεν είναι ταβέρνα. Το Γίδι είναι η γευστική προσιτή πολυτέλεια που έγινε εξάρτηση. Λεωφόρος Τατοίου 17, μεταμόρφωση και στο γίδι.gr.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
10: Πόσο κάνει 50 επί 200?
11: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
12: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
14: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
13: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
14: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
15: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
16: Αθήνα, Ελλάδα
15: και σε όλο το πλανήτη.
17: Okay.
15: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
18: Το ασανσέρ δεν είναι παιδική χαρά, το είπαμε. Να το ξαναπούμε. Εδώ είμαστε, επιστροφή εδώ. Δρόμος 89,8 και να και κάτι μηνύματα. Γιάννης, όταν και δύο περιμένουν να κάνει πρωτοσκήνηση ο άλλος, δεν κάνει κανείς τίποτα. Κάποιος πρέπει να ξεκινήσει. Υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα, ποιος θα κάνει την αρχή? Υπάρχει, δεν υπάρχει? Πάρε, ρε παιδί μου, μια πρωτοβουλία, ένας άντρας, σε πάση περιπτώσει. Δεν πιστεύω ότι πρέπει ο άντρας να πάρει οπωσδήποτε την πρωτοβουλία. Και έχει να κάνει και πάρα πολύ αν είναι ένα γεγονός το οποίο ξαφνικά έχουμε βρεθεί σε λάκκο, χωρίς κάποιο λόγο, ή έχουμε πέσει σε λάκκο από κάτι που κάποιος έχει ένα φταίξιμο.
0: δεν θα το φτιάξει κανείς, το είπα, δεν άντεχα, δεν μπορώ. Κάποιος λέει πρέπει να ξεκινήσει. Αν δεν μπορεί να κουνήσει κανείς, βαριούνται και οι δύο, αγκαλιαστείτε, φιληθείτε σταυρωτά, να πάει ο καθένας σπιτάκι του. Όταν ο ένας είναι μόνος του και παλεύει, παλεύει με τέρατα, παιδιά. Με τέρατα, δεν μπορείς να το παλέψεις αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια στιγμή που αναρωτιέσαι. Αξίζει να συνεχίσω να προσπαθώ ή ήρθε η ώρα για κάτι καινούριο? Ανανέωση ή νέα αρχή? Δύο πολύ διαφορετικοί δρόμοι και κανείς δεν μπορεί να σου πει ποιο να διαλέξεις. Αλλά μπορούμε να σε βοηθήσουμε να καταλάβεις που στέκεσαι.

99,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Είμαι Μαρία Σουλαμού και αυτή είναι η δική μου πολυκατοικία. Στο δρόμο 89,8. Πάτω το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
1: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στον δρόμο 89,8.
2: Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο ζεις κι αγκαλιά.
2: Έρχεται τη Δευτέρα 1η Ιουνίου αποκλειστικά στον δρόμο 89,8. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
5: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
4: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα μοναδικό ταξίδι.

0: χρόνη ξενάγηση στη Ρώμη και ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
7: Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
9: Οκ.
8: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
11: Οκ.
12: Οκ.
10: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
13: Και παίζει παντού.
10: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
14: Όποιος άφησε σκουπίδια το βράδυ, να ξέρω ότι έχω φωτογραφία και μάρτυρα.
15: Επιστρέψαμε, δρόμος 89,8, είναι η τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Δωράκι αυτή την ώρα.
16: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολυαναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

0: Δρόμος 89,8.
1: Γεια σας, είμαι ο Διονύσης Χινάς.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
1: Και ακούτε Δρόμο 89,8.
2: Ένα σταθμό ατόφιο χρυσάφι.

Ας έρθουμε τώρα στη βερσιόν τη δική μου, ας πούμε. Στη δική μου. Η δική μου η βερσιόν είναι λίγο περισσότερο ότι δεν πιστεύω ότι γίνεται κάποια ανανέωση. Πιστεύω ότι οι περισσότερες σχέσεις όταν φτάνουν σε αυτό το σημείο και πάνε να ανανεωθούν, ανανεώνονται ναι μεν για λίγο και ξανά μανα καναπές. Προσπάθειες μπορεί να γίνουν. Δεν σημαίνει ότι αν κάτι δεν πετυχαίνει και ότι πρέπει να τελειώσει, ότι είναι αποτυχία. Πιστεύω ότι κάποιες φορές το πιο τίμιο είναι απέναντι και στον εαυτό σου και στον άλλον, απλά να το παραδεχτείς. Ότι έχει τελειώσει. Έκανε τους κύκλους του, προσπαθήσαμε, παντρευτήκαμε, πέρασαν 10-15 χρόνια, έχουμε κάνει και κάποια παιδιά. Τώρα το διαλάς ή δεν το διαλάς. Μπορεί να έχουν βολευτεί και οι δύο. Μέχρι βέβαια ένας από τους δύο να ερωτευτεί. Όπου εκεί το διαλάς και άσχημα. Οπότε, εκείνη την ώρα το πιο τίμιο για μένα είναι να κάνεις μια συζήτηση και να χωρίσεις. Έτσι πάρα πολύ ωραία να τα πεις και οι δύο μεριές και να πούμε ρε παιδί μου, αλλάζουμε πίστα, το διαλύουμε, θα είμαστε μαζί μια ζωή γιατί έχουμε τα παιδιά μας και δεν ξέρω τι. Ξέρετε πόσοι καυγάδες, ξέρετε πόσα τρελά διαζύγια, ξέρετε πόσες τσακωμοί και ξεφτιλίκια θα είχαν με σώσει αν μιλάγαμε, αν τα λέγαμε νωρίτερα. Γιατί σε αυτή την είναι μία που δεν συμβαίνει τίποτα και έχει τον άλλον στον καναπέ ή στην κουζίνα ή τούμπα ή οτιδήποτε. Εν πάση περιπτώσει που συμβιώνουμε απλά. Όταν ένας από τους δύο ερωτευτεί γιατί θα συμβεί στη ζωή, ο άλλος θα γίνει ξαφνικά Τούρκος και θα πει πού μου πας στο ΠΕΤ. Εκεί να δείτε πώς φουντώνουν οι έρωτες. Το ξεκύλα. Θυμήθηκα ότι έχω κάτι. Ήρθε κάποιος να μου το πάρει. Το έχω αφήσει εγώ ελεύθερο. Είναι πάρα πολύ απλό, παιδιά. Αυτό συμβαίνει πάντα μέσα στην ψυχοσύνθεσή μας. Δεν έχω δει άνθρωπο που να συμβεί αυτό και να του πει αγάπη μου. Μπράβο, ερωτεύτηκες. Στην ευχή του Θεού και της Παναγίας να πας. Κι εγώ θα βρω κάποιον να ερωτευτώ, αλλά μπράβο. Έπρεπε κάπως να ξανανιώσω αυτό το συνέστημα. Το έχουμε δει να συμβαίνει κάπου. Είμαι τρελή. Πουθενά, παιδιά. Οπότε, καλύτερα κάτι που είναι να πεθάνει, να πεθάνει από κοινού. Πολύ δύσκολο και αυτό να συμβεί, για πείτε μου, στείλτε μου μηνύματα, Viber 6987 8988, Facebook, Instagram, δρόμος 898FM.

Κοιτάξτε τώρα, ρε παιδιά, τι γίνεται. Να μου πεις πώς θα καταλάβεις σε μια σχέση ότι πρέπει να λήξει ή ότι πρέπει να προσπαθήσεις. Είναι πάρα πολύ απλό. Πριν το λήξεις, πρέπει να προσπαθήσεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί και ο άλλος, πώς θα καταλάβει να πάρει είδηση. Άμα το έχεις πει 5 φορές και έχεις προσπαθήσει άλλες 5 και δεν γίνεται τίποτα, εκεί φεύγεις. Αλλά να σας πω κάτι, εκεί θα συμβεί αυτό που σας είπα. Στάνταρ. Ο ένας θα κάνει, θα φέρει τη γη πάνω. Τι έγινε, ρε φίλε, με ρωτεύτηκες ξαφνικά. Τώρα με ξαναθες πίσω, γιατί αφού δεν ήθελες. Και το λέω τώρα, γιατί επειδή έχω βρεθεί και στις δύο πλευρές, παιδιά, πραγματικά. Όταν μου συνέβη και έτρεξα και διεκδίκησα, διεκδικούσα σαν να μην υπήρχε αύριο, που δεν έχω ξαναδιεκδικήσει άνθρωπο στη ζωή μου, ποτέ, ποτέ διεκδικούσα με μένος. Σαν να είναι ο μεγαλύτερος έρωτας, πώς ξεχάστηκα, λίγο και αφέθηκα, όχι, όχι, όχι. Και το κέρδισα. Λάθος και αυτό ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει το πλήρωσα και αυτό. Όπως πλήρωσα και το φεύγω, γιατί κάποιος κολόκατσε, αλλά ξαναγυρνάω. Λάθος και αυτό. Δεν ξαναγυρνάμε, παιδιά. Δεν ξαναγυρνάμε τουλάχιστον δεύτερη φορά. Άντε την πρώτη θα γυρίσεις, γιατί θα δώσεις ευκαιρία. Αλλά αυτό σε κάνει να απορείς. Όταν έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο ψοφίμη και εσύ προσπαθείς και αυτός δεν προσπαθεί, ξαφνικά όταν σε χάνει, γιατί προσπαθεί. Καταλάβατε που μπαίνει το ξεκύλο. Για να μην με λέτε τρελή.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ξέρετε αυτό το «Από τον επόμενο μήνα ξεκινάω αποταμίευση»? Η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank, το κάνει πραγματικότητα εύκολα από το κινητό σου. Ανοίγεις online λογαριασμό σε λίγα λεπτά και κερδίζεις 1% ετήσιο επιτόκιο έως 33 φορές υψηλότερο από το μέσο όρο. Έχεις τα χρήματά σου διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή με την ασφάλεια του ΤΕΚΕ. Και το καλύτερο, ξεκινάς τώρα και κερδίζεις 40 ευρώ για καύσιμα LV Power. Μπες στο snappybank.com και κάνε την αρχή.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Επιστρέψαμε πάλι, παιδιά, εδώ προσπαθούμε να ανανεώσουμε τις σχέσεις ολονών μας. Ανανεώνονται ή καλύτερα άστο να πάει άστο? Μπορούμε να ερωτευτούμε ξανά τον ίδιο άνθρωπο από την αρχή? Ρωτώ. Όταν μια σχέση είναι μεγάλη και έχει έρωτα πολύ μέσα, έχει υπάρξει, ρε παιδί μου, φουλ στον έρωτα, απλά πιστεύω ότι ο έρωτας με τα χρόνια αλλάζει μορφή. Όχι ότι μετατρέπεται οπωσδήποτε σε αγάπη, που αυτό θα συμβεί έτσι κι αλλιώς αν είσαι πάρα πολλά χρόνια με έναν άνθρωπο, αλλά αλλάζει μορφή ο έρωτας. Είναι έρωτας. Εγώ αυτό που λέω πάντα είναι: τον θες τον άλλον ερωτικά? Μετά από 10 χρόνια τον θες? Γιατί αν δεν τον θες ερωτικά, δεν είναι έρωτας. Ο έρωτας έχει έρωτα, παιδιά. Αν δεν τον βλέπεις τον άλλον και να σου ξυπνάει κάτι, δεν σου λέω με το που μπει μέσα μετά από 10 χρόνια παθαίνεις λαλά, αλλά ρε παιδί μου, να μην είναι αγκαρία. Αν δεν υπάρχει σεξ, I'm sorry, δεν είναι ερωτάς, είναι συντροφικότητα και αγάπη. Πολύ ωραία συναισθήματα κι αυτά, αν τα θες, στη ζωή σου δηλαδή. Είναι ένα ανθρώπινο ερώτημα το αν μπορείς να ξαναερωτευτείς τον ίδιο άνθρωπο. Πιστεύω ότι μπορείς και πιστεύω ότι υπάρχει τρόπος να ανανεώνεις τη σχέση σου κάθε τρεις και λίγο και να ερωτεύεσαι και ακόμα πιο έντονα και ακόμα πιο έντονα, όταν χωρίζεις μόνο. Κάθε τρεις και λίγο. Που αυτό είναι και ένα πλασματικό συνέστημα. Χωρίζεις, φύγε, έλα, γύρνα, φούντωσε, έγινε, α, σε θέλω και μετά τον κύκλο του. Οπότε δεν θα το πρότεινα σε κανέναν αυτό το πράγμα. Το φυσιολογικό να ξαναερωτευτείς τον ίδιο άνθρωπο από την αρχή θεωρώ ότι μπορεί να συμβεί άλλη μία φορά. Η συγχώρεση είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, το οποίο δεν ξέρω αν ευδοκιμή στη ζωή σας, ας πούμε. Γιατί μέσα σε πολλά χρόνια σχέσεις, παιδιά, οπωσδήποτε κάποια πράγματα μπορεί να έχουν λοξοδρομήσει, λοξοπατήσει, λοξογενικώς. Εδώ αυτά γίνονται στον πρώτο μήνα, δεν θα γίνονται στα 5 χρόνια. Πια το έχουμε και ψωμοτήρι, ας πούμε, το να πατήσεις, να πατηθείς. Συμβαίνει παντού και το λέω με πολύ μεγάλη σιγουριά. Με πάρα πολύ μεγάλη σιγουριά. Αυτό το πράγμα πιστεύω ακράδαντο ότι εκεί έξω θα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι αυτής της ποιότητας, αλλά έχει να κάνει με ποιότητα. Δηλαδή και έχει να κάνει με το... Υπάρχουν άνθρωποι που στη ζωή τους έχουν παντρευτεί μια γυναίκα και δεν έχουν απιστήσει ποτέ και είναι 20 χρόνια μαζί. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν απιστήσει από τη μέρα του γάμου μέχρι και τα 20 χρόνια, on and off, και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν απιστήσει μία φορά. Όλα υπάρχουν. Από τη μία μεριά δεν μπορούμε να πούμε ποτέ για την άλλη. Οπότε το σύνολο του ζευγαριού δεν μπορούμε να πούμε ποτέ 100% με σιγουριά ότι και οι δύο είναι μαζί, εκτός αν μιλάμε για τον παππού και τη γιαγιά μου, που θέλω να πιστεύω ότι έτσι ήταν η κατάσταση. Δεν θα βάλω το χέρι μου στη φωτιά.
2: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, EPSi Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock EPSi Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε 2 καλαμαράκια, 2 πατάτες, 1 χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
8: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
5: Και παίζει παντού.
4: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
6: Τα κοινόχρηστα είναι σαν τις δίαιτες. Όλοι λένε ότι τα προσέχουν, αλλά κανείς δεν το κάνει.
7: Εδώ είμαστε πάλι, παιδιά, μηνυματάκια. Για να δω τι μου λέτε. Κάτια, ο δεύτερος έρωτας με τον ίδιο άνθρωπο είναι πιο αληθινός από τον πρώτο. Α, να. Γιατί στον πρώτο ερωτεύεσαι την ένταση, το wow. Τον δεύτερο όμως τον επιλέγεις ενώ ξέρεις ήδη. Μπράβο! Τι ωραίο που είναι αυτό. Πολύ χαίρομαι, παιδιά, να σας συμβαίνει τέτοιο πράγμα. Τι ωραίο. Λεωνίδας. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες σχέσεις δεν τελειώνουν από ένα μεγάλο δράμα. Τελειώνουν λίγο-λίγο. Ναι, ρε, παιδί μου. Από κάτι δεν πειράζει, κάτι άστο τώρα, κάτι μιλάμε μετά. Αυτά όταν αρχίζουν και έρχονται στις σχέσεις και κάνει κάτι ο άλλος και λες: εντάξει, δεν πειράζει. Θα κάνει αυτά. Εντάξει, μωρέ, θα το λύσουμε άλλη φορά. Ας το, μην το συζητήσουμε τώρα, να το πούμε αύριο. Έχει πεθάνει εκεί. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο. Τελείωσε.

FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

0: Και τώρα λόγω σε εσάς, στείλτε μήνυμα, ψηφίστε στα social του σταθμού. Για πείτε, η ρουτίνα σκοτώνει τον έρωτα. Ναι, θα πω εγώ απερίφραστα, του σκοτώνει η ρουτίνα τον έρωτα, όπως πιστεύω ότι και ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα, όπως πιστεύω ότι και τα παιδιά σκοτώνουν τον έρωτα. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει ένα κρακ-κρακ, γιατί το παιδί θα περάσουν, ας πούμε, να αυτή είναι μια φάση που δεν είπαμε καθόλου. Η φάση του έκανα παιδί, που πρωταγωνιστής ήταν το παιδί μες στο σπίτι. Δεν υπάρχει τίποτα ερωτικό σαν υπόνοια πουθενά στον αέρα, ειδικά από την πλευρά της γυναίκας, μέχρι να συνέλθουν και τα μέσα έξω της, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολα παιδιά και τα ορμονικά, αφήστε τα τώρα αυτό. Περάσει μια περίοδος, 6 μήνες, 7, εμένα τόσο μου πήρε, και μετά ξαναβρίσκεις τον έρωτα εκεί. Και να σας πω και κάτι. Δεν θα είναι και τόσο θυελώδης ο έρωτας όπως ήταν στην αρχή. Θα πρέπει να περιμένεις, γιατί όντως μέχρι τα 5 χρόνια το επίκεντρο είναι το μπομπιρίδι. Αλλά ρε παιδιά, έχω δει ζευγάρια που όταν μεγαλώνουν τα παιδιά τους μετά απελευθερώνονται πάρα πολύ. Τι ωραίο που είναι αυτό το πράγμα. Αριστούργημα. Σας το εύχομαι, πραγματικά. Σας εύχομαι ένα πολύ ωραίο τριήμερο όσοι φύγετε. Και γιατί να μην φύγετε, ρε παιδάκι μου. Είναι έτσι η πρώτη εξόρμηση καλοκαιριού, ε. Να περάσετε τέλεια. Όλα τα καλά και θα τα πούμε Τρίτη. Γιατί θα σας αφήσω του Αγίου Πνεύματος να κάνετε τα δικά σας. Από το δρόμο 89,8 είναι μεγάλο φιλί και από την πολυκατοικία της Μαρίας. Καλό τριήμερο.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Ξεκινήστε με ένα χαλαρό κοκτέιλ, προσθέστε μία τρυφερή μπουκιά προσούτο προβατίνας μαζί με μία γουλιά πιπεράτο κόκκινο κρασί. Αφήστε

0: να κυλήσει και να φέρει αρώματα καπνού, ντομάτας και τηγανητής πατάτας στο τραπέζι σας μαζί με μια ζουμερή σπαλομπριζόλα ή ένα τρυφερό παϊδάκι γάλακτος. Απολαύστε και μοιραστείτε μαζί με την παρέα σας αυτές τις στιγμές. Το Γίδι δεν είναι ταβέρνα. Το Γίδι είναι η γευστική προσιτή πολυτέλεια που έγινε εξάρτηση. Λεωφόρο Στατοίου 17, μεταμόρφωση και στο γίδι.gr.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και επωφελήσου από δωρεάν επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους μπόνους πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι νιώθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Ο δρόμος παρουσιάζει.
11: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
12: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
13: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
14: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
15: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά? Σερή ύπνος για πάντα.
16: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
17: Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος. Και τώρα.
18: Και τώρα.
19: So, are you guys ready?
17: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
20: Γεια σας και χαρά σας, τι κάνετε και πως είστε, βρε παιδιά εκεί έξω. Σήμερα είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 29, έχει, α, πολύ ωραία. Είναι 29 λοιπόν ο μήνας, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8 και σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο και αν είστε, www.dromosfm.gr. Η Μιράνια Τραγώμαλου σας λέω λόγια στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Άκου τώρα να δεις τι παίζει και τι γίνεται, γιατί σήμερα που είναι Παρασκευή και είμαστε όλοι πιο χαλαροί, ανεξάρτητα αν εμείς δουλεύουμε το τριήμερο, να σας πω ότι έχουμε συναυλία με την Ελένη Φουρέιρα στο Κατράκιο την Τετάρτη 1η Ιουλίου. Για να είστε κι εσείς λοιπόν εκεί, θα στείλετε το μήνυμά σας για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις. Δρόμος κενό. Φουρέιρα όνομα, αποστολή 54301 με μόλις 34 λεπτά και SMS.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και τι παίζει εκεί έξω και τι γίνεται και τι παίζει στο δρόμο 89,8. Αλλά χρόνια πολλά είπα σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Είπα εκεί.
1: Όχι.
0: Να πω. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Έλα όμως που και η Aegean γιορτάζει τα 27 της χρόνια και το γιορτάζει με δώρα. Όχι που τις κάνουν, που σας κάνει. Πετάς λοιπόν με όποιο θες εσύ προορισμό, με έκπτωση 50%. Διαλέγεις το επόμενο ταξίδι σου, την επόμενη πόλη, μέσα σε όλο το δίκτυο της Aegean και ταξιδεύεις από την 1η Ιουλίου του 26 μέχρι 27 Μαρτίου του 27 και κάνεις και την κράτησή σου έως 30 Μαΐου στο aegeanair.com και ισχύουν και όροι και προϋποθέσεις.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Δρόμος 89,8.
5: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
6: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
5: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
6: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
7: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
10: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
12: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
11: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
12: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
11: Φυσικά. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Σπλίτ από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
14: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
16: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
15: Και από communication skills?
16: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
15: Ηγετικά προσόντα?
16: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
15: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
1: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
17: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
18: Καλημέρα, Κατερίνα.
17: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
19: Ο Χρήστος.
20: Ο Γιάννης.
17: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
19: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
17: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
20: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
17: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
19: Δηλαδή?
17: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
20: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
17: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
20: Μόνο
17: στο δρόμο
19: 89,8.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά
21: Αθήνα, Ελλάδα
1: και σε όλο το πλανήτη.
19: Okay.
1: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Εδώ παρέα στο δρόμο 89,8 με τα ωραία μας, με τα καλά μας, με τα όχι και τόσο καλά μας, με τις διαθέσεις μας, τις έτσι μας, τις αλλιώς μας. Αλλού σήμερα εγώ, όπως έχετε καταλάβει. Θα έχει, λέει, φοβερό τρίμερο, με ωραίο καιρό. Η θερμοκρασία της θάλασσας δεν θα είναι τόσο υψηλή, το ξέρουμε αυτό άλλωστε. Και νομίζω ότι φέτος και πέρυσι ήταν οι δύο χρονιές που έχω τόσο αργά. Έχει πάει δηλαδή τέλος Μαΐου και εγώ δεν έχω μπει στη θάλασσα.

0: αυτό δεν είναι καλό.
1: Εσείς όμως να μπείτε, να κάνετε βουτιές, να μαυρίσετε το κορμάκι σας, να μείνετε στον ήλιο, να πάρετε βιταμίνη D, πάντα φυσικά με προστασία, αλλά να το ευχαριστηθείτε. Και αν δεν φύγετε, δεν πειράζει, πάλι να το ευχαριστηθείτε. www.dromosfm.gr για να μου πείτε που είστε και που θα πάτε.

0: φάσεις.
1: Και πολύ ωραία μου τα λέτε και πολύ ωραία τα ακούω αυτά που μου λέτε. Και θα σας πω όμως σήμερα, που έτσι είναι και η μέρα, η πρεμιέρα των Πανελληνίων, ότι το WhatsApp που απευθύνεται στους νέους μπαίνει σε μια εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα, νέα τοποθέτηση, για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Παρασκευή 12 Ιουνίου η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη.
3: Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hits, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ.
2: Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη.
3: Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
4: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
8: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε, ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8. Και σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο και αν είστε, www.dromosfm.gr. Είμαι η Ράνια Τραγόμελου, λέω λόγια στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και περιμένω τα μηνύματά σας για την έμπνευση.

Έχετε καταλάβει ότι αυτή την περίοδο πάντα όλες οι εκπομπές από εδώ και στο εξής και μέχρι το τέλος των Πανελληνίων είναι αφιερωμένες σε εσάς που δίνετε τη μάχη σας, την προσπάθειά σας, που τέλος πάντων μπαίνετε σε μια διαδικασία να διεκδικήσετε τα θέλω σας. Σήμερα ήταν λιβατά τα θέματα, εν τω μεταξύ σας έχω πει τι παθαίνω κάθε χρόνο. Μπαίνω μέσα και βλέπω τα θέματα, όχι σε όλα τα μαθήματα, μαθηματικά, φυσικές, χημίες, τέτοια. Και μπαίνω και με χτυποκάρδι κιόλας, όχι αστεία, και είμαι σε μια διαδικασία τέτοια. Οπότε με έναν τρόπο σας έχω πάντα στο νου μου και θέλω να σας πω ότι θα έχετε και προτεραιότητα σε αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί όταν μέσα στην ημέρα και στο μεσοδιάστημα του διαβάσματος και την ημέρα της εξέτασης και όλα αυτά που έχετε και λίγο τα άγχη σας, αν μπορούμε έστω και εμείς από εδώ να κάνουμε το ελάχιστο για να σας φτιάξουμε τη διάθεση και το κέφι, δεν το συζητώ με την καμία όμως. Λοιπόν, εγώ εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους. Ο καθένας γνωρίζει τι προσπάθεια έχει κάνει. Όλοι σας να πάτε έτσι με ωραία διάθεση, με αισιοδοξία, με καλή ενέργεια να δώσετε τα μαθήματά σας. Το κλασικό είναι ότι δεν τελειώνει εδώ τίποτα και δεν ξέρεις ποτέ που θα σε βγάλει η ζωή. Παρ' όλα αυτά, να ανταμυφθούν οι προσπάθειές σας, έχετε κάνει τον αγώνα σας, θα δείξει τι θα γίνει. Χαλαρά και ψύχραμα. Καλό φαγητό παρακαλώ πολύ, ξεκούραση όσο μπορείτε, να διάζει το μυαλουδάκι και αν μπορείτε έτσι και λίγο γυμναστικούλα ή να βγαίνετε λίγο με τους φίλους σας κάποιες στιγμές, ρε παιδί μου, κάποια λεπτά, ξέρω δεν είναι εύκολο τώρα, αλλά να ξελαμπικάρει λίγο το μυαλό. Πολλά είπα, αλλά σας το χρόσταγα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Λοιπόν, ακούστε με τώρα, γιατί θέλω να τα ξέρετε όλα και όταν τα ξέρετε όλα γίνεστε και πιο απαιτητικοί και εμένα αυτό μου αρέσει. Σας έχω πει ότι ο Μάιος είναι αφιερωμένος στην One A True Paloma με 3 cents pink grapefruit soda. Να μην χάσετε λοιπόν αυτά τα υπέροχα πάρτι που γίνονται σε πολύ hot bars, αλλά και street events γίνονται στην πόλη σε συνεργασία με το This is Athens City Festival. Για παράδειγμα, 31 Μαΐου, This is Athens City Festival Closing Party, Athens Disco στην Οδό Αθηνάς. Θα περάσετε υπέροχα, μαζί με τις ζωηρές φυσαλίδες, το λαμπερό ροζ χρώμα και την απολαυστική γεύση της Paloma εμπειρία, όπως μόνο η 3 Cents Paloma ξέρει. Απολαμβάνετε όμως πάντα υπεύθυνα.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Δρόμος 89,8.
4: Αυτό το καλοκαίρι ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
5: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
6: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
5: Μία νύχτα.
6: Χιλιάδες φωνές.
5: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
6: Μην το χάσεις.
5: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
7: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
8: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
7: Και από communication skills?
8: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
7: Ηγετικά προσόντα?
8: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
7: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
9: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
10: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
10: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Οκ.
3: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
4: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα μοναδικό ταξίδι.

0: Εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Έμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
5: Στο δρόμο 89,8 συμβαίνουν αυτά και θα συμβούν άλλα τόσο αρκεί να το θελήσετε. Ό,τι θέλετε εσείς, αυτό γίνεται. Αυτό είναι ξεκάθαρο, έτσι, και δεν το διαπραγματευόμαστε. Οπότε κανονίστε την πορεία σας. www.dromosfm.gr.

0: Αχ βρε παιδιά, όλα γίνονται και όλα αλλάζουν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και δεν το θυμόμαστε, το ξεχνάμε. Τίποτα δεν διαρκεί εκτός από την αλλαγή. Αν μπορούμε να είμαστε μέρος αυτής της αλλαγής, έχει καλώς. Αν δεν μπορούμε πάλι, ας βρούμε μια άλλη αλλαγή. Αλλά πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και τι παίζει εκεί έξω για να ξαναγυρίσουμε. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να πούμε και να ακούσουμε και να ζήσουμε παρέα.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει.
2: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
3: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
4: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
5: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
6: Ποιο ξυπνητήρι ρε παιδιά. Σερή ύπνος για πάντα.
7: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες, παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά.

0: φωτιά με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.

0: ζευγαρά. Μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
2: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sportcamp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
1: Αλήθεια, για πες.
2: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
1: Φουλ αθλητισμό, κοινούς φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sportcamp, το highlight του καλοκαιριού μας.
3: Η Sportcam Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcamkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μα τι θα φάω σήμερα. Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι. Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
6: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
7: Επιστροφή τρίτη ώρα για απόψε στην ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8 και εσείς στο www.dromosfm.gr συνεχίζετε να στέλνετε τα ωραία σας και τα γλυκά σας τα μηνύματα χωρίς φόβο και με πάθος, χωρίς πάθος, ό,τι θέλετε. Η Μιράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια μέχρι και τις 10.

μαντάτι και εγώ είμαι εδώ για να σας το δώσω. Να περάσετε ωραία και υπέροχα με τη Λίλα την Παρασκευή. 12 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Γράψτε δρόμος, αφήστε κενό τη λέξη Λίλα, το όνομά σας και κάνετε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτάκια τα SMS. Γιατί έρχεται με ένα εκρηκτικό live με επιτυχίες και δυνατή ενέργεια που θα κάνει την Τεχνόπολη να χορεύει μέχρι το τέλος. Δρόμος κενό, Λίλα, όνομα, αποστολή 54301.

89,8. Βρες το δρόμο σου.

0: Έλα παιδιά μαζί μου σας θέλω στα καλά και στα άσχημα. Τώρα γιατί το λέω αυτό, γιατί έτσι θέλω. Γιατί πάντα παίρνω αφορμή από αυτά που μου γράφετε, γι' αυτό τα λέω αυτά. Και όταν εσείς γράφετε, εγώ διαβάζω και μαθαίνω. Και μπαίνω και στη διαδικασία να σκεφτώ κιόλας και τη φάση που είστε όταν τα γράφετε. Μου δημιουργούνται εικόνες. Να συνεχίσετε παρακαλώ πολύ. Ειδικά εσείς οι πιο νέοι που έχω πει ότι τώρα έχετε την τιμητική σας αυτό το διάστημα. Και λόγω των Πανελληνίων και η πιο μεγάλη λίγο. Αλλά, μιας και λέω για σας, ξέρω ότι αναζητάτε το αληθινό, ζείτε στο δικό σας ρυθμό, φτιάχνετε το δικό σας δρόμο, αυτό το ξέρει και το WhatsApp που μπαίνει σε μια νέα εποχή. Ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν και ακούμε.
1: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στον δρόμο 89,8.
2: Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο ζεις κι αγκαλιά.
2: Έρχεται τη Δευτέρα 1η Ιουνίου αποκλειστικά στον δρόμο 89,8. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτη.
4: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
5: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
4: Και από communication skills?
5: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
4: Ηγετικά προσόντα?
5: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
4: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
6: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
11: Αθήνα, Ελλάδα.
10: Και σε όλο το πλανήτη.
12: Okay.
10: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
11: Και παίζει παντού.
0: Η παρέα μας και στο δρόμο 89,8 δεν τελειώνουν ποτέ τα ωραία. Είναι το σιγουράκι μας αυτό. Γιατί δεν τελειώνουν τα ωραία? Γιατί είστε εσείς ωραίοι τύποι εκεί έξω. www.dromosfm.gr για λίγο ακόμα για να δω τις διαθέσεις σας.

0: Με αυτά και μετά αγγίξαμε τελική ευθεία και απόψη. Άλλο δεν έχει. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας, θέλω να έχετε και πίστη στην τύχη σας, να περάσετε ένα εξαιρετικό τριημεράκι, να κάνει ό,τι θέλει ο καθένας σας. Τώρα δεν ξέρω, δεν είναι για όλους τριήμερο, γιατί κάποιοι δουλεύουν τη Δευτέρα. Εγώ δουλεύω και τις τρεις μέρες. Αν δεν δούλευα, θα ήταν ωραία, κυριάκι μου. Αλλά τι να κάνεις. Θα τα πούμε λοιπόν τηλεοπτικά στις 3 το μεσημέρι στο δελτίο ειδήσεων του Star. Αλλά εγώ θέλω να μου τα πείτε όλα όσα κάνατε με τον Νίκη και με το Σίγμα όταν θα επιστρέψετε. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου και μέχρι την Τρίτη, ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8. Φίλοι μεγάλο. Γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Στα σύννεφα. Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Ο δρόμος 89,8 σας ταξιδεύει στο Μουζάκι. Διεκδικήστε ένα ταξίδι με 3 διανυκτερεύσεις στο Μουζάκι Παλάς με πρωινό και 2 θεραπείες περιποίησης. Στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μουζάκι για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο dromosfm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο panathinea.org.
4: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την ένατη τηλεοπτική σεζόν στη φιλόξενη συχνότητα του Star, 27η στην ιστορία του Traction.
5: Traction. Κάθε Κυριακή στις 2 και 10 το μεσημέρι στο Star.
6: Επιστρέφει στην Τεχνόπολη και σε προσκαλεί να μπει στον κόσμο της.
1: Στις 12 Ιουνίου ζήσε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή συναυλία της μέχρι σήμερα. Ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μια live εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τη θέση σου και μπες στο L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα...
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Όλες τις επιτυχίες.
2: Μακριά.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Η Φρόσο λέει τα εξής πάρα πολύ σύντομα. Το παιδί μου ζητάει συνέχεια καινούργια πράγματα και όταν του λέω όχι, αρχίζει να κλαίει και χτυπιέται πάνω κάτω και δεν σταματάει μέχρι να του πω ότι θα το αγοράσω. Τι να κάνω?
2: Να κάτσει να του διηγηθεί ιστορίες. Να του πει, ας πούμε, την ιστορία του Ηρώδη.
3: Διδακτική ιστορία.
2: Έλα εδώ, καλό μου παιδάκι. Άντε, παιδάκι. Άκου αυτή την ιστορία.
3: Ωραίο.
1: Έρχεσαι διδακτικό σήμερα, Χρήστο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
7: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
6: Και από communication skills?
7: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
6: Ηγετικά προσόντα?
7: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι, ενώ ακόμα τρώει.
6: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
8: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στον δρόμο 89,8.
9: Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.
10: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο ζεις κι αγκαλιά.
9: Έρχεται τη Δευτέρα 1η Ιουνίου αποκλειστικά στον δρόμο 89,8. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: όλες τις επιτυχίες. Έχω κρεμάσει μία κούνια στο Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Η πολυκατοικία της Μαρίας.
1: Κοιτάξτε ρε παιδιά, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει αδικηθεί. Υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει αδικήσει κάποιον. Αθελά του, έστω έτσι. Αλλά και γίνονται και τα επίτηδες, μην είμαστε, ναι. Δεν υπάρχει και

0: άνθρωπος που να μην έχει νιώσει ποτέ αυτό το τσίμπημα. Γιατί είναι ένα τσίμπημα που λες τι έγινε τώρα, τι μου συνέβη και πώς νιώθω έτσι. Είναι λίγο πάει πακέτο με τις ανθρώπινες σχέσεις όλο αυτό, με τις σχέσεις γενικότερα. Το θέμα τώρα τι είναι, το κρατάμε, το αγκαλιάζουμε, ζούμε με αυτό, το πηγαίνουμε σημαία, γιατί και αυτό δεν είναι ωραίο.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα στον δρόμο 89,8.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
3: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
2: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
3: Μία νύχτα.
2: Χιλιάδες φωνές.
3: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
2: Μην το χάσεις.
3: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

τα εφέ στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Χάνετε βέβαια, δεν βλέπετε την Κατερίνα να σηκώνεται πάνω, έτσι έχει έρθει.
3: Εντάξει, είμαι πολύ δυνατή.
2: Όχι, εσύ καλού τον πας.
3: Α, sorry. Νόμιζα ότι λέγαμε γι' αυτό.
2: Πολύ δυνατή.
3: Πολύ δυνατή.
2: Όχι, ενώ κινείται μέσα εδώ, κάνει πράγματα, βγαίνει στο μικρόφωνο το δικό σου.
3: Θέλω να δει ότι είναι δυνατή σήμερα, σου λέω.
2: Είναι εργαλείο. Πολύ
3: εργαλείο.
2: Πολεμικό εργαλείο.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
4: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
8: Okay.
0: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
9: Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Τελικά.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα, τώρα στα σαλόνια πώς περνάει.

υπάρχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

0: όλα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις

0: Η Ασυμπήλιο αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
1: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
0: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν παίζετε. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Πειλή λένε ασένα χαρεί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο καν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η νέα σμή

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.